0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στο σκάτσο τον Νικοκύρη που είναι συνέχεια στο σπίτι.
3: Λοιπόν, μυρίζει άσχημα η ηλεκτρική σα σκούπα.
2: Ναι.
3: Εδώ είναι ο σκάτσο Νικοκύρη για να σα δώσει τη λύση. Λοιπόν, θα ρίξετε λίγη βανίλια σε σκόνη. Αυτή που βάζουμε στα γλυκά, την ξέρετε, τη γνωστή.
2: Την άσπρη, την τύπου βανίλια.
3: Ναι, αυτή την τύπου βανίλια. Ωραία. Μέσα στη σακούλα τη σκούπα. Ένα τρόπο είναι αυτό.
2: Ναι.
3: Και ένα δεύτερο τρόπο είναι τη ρίχνει τη βανίλια κάτω στο πάτωμα.
2: Μάλιστα.
3: Και αμέσω τη ρουφά. Όχι με την.
2: Όχι εσύ με. Μην αρχίσει κάτι.
4: Μην ξέρει τη βανίλια.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Σήμερα είναι και δύσκολη μέρα για μένα.
3: Τι αγάπη μου, τι έχουμε, έχουμε τίποτα εξετάσει και τέτοια ή όχι?
2: Πού το κατάλαβε?
3: Από το άγχος της φωνής σου. Εγώ χθες για εξετάσεις πήγα. Και εγώ έτσι μιλούσα χθες. Αγάπη μου. Λοιπόν, είστε έτοιμοι?
4: Τι όμορφα σας αγαμαρώνω που τα λέτε. Αγαπίστηκα, έτσι τα μιλάτε.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
5: Να πεθαίνουμε αγκαλιά τώρα πως γίνεται. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.
3: Μπράβο, μπράβο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning, everybody.

90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Zoo App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the right.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και γενικότερα τα ευρήματα που βλέπεις στο ρολόι τα γκουγκλάρεις, οπότε αγχώνεσαι περισσότερο.
3: Μόνο καλό είναι τα βήματα να μετράς.
4: Και το έμαθες μετά.
3: Δεν χαίρεσαι.
4: Γιατί είναι χαρό, άμα δεν έκανα πολλά.
3: Εντάξει, καλό είναι να κάνουμε 10.000 βήματα τη μέρα.
4: Κάνεις εσύ 10.000 βήματα τη μέρα, από το σαλόνι στην κουζίνα. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας εδώ πέρα. Θες να λέμε βλακίες πρωί-πρωί, να αργήσω κι εγώ.
3: 2.000 και πολύ.
2: Να αργήσω κι εγώ.
4: Μα αυτά που λέει τέτοια πράγματα. Πρέπει να κόλλησε 10.000 βήματα την πέρα.
3: Άσχετα αν δεν κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε 10.000.
4: Δεν κάνουμε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning.

Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις.

0: sport.gr και πάρε μέρος.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
4: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
5: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
6: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
4: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
7: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
8: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στο σκάτσο τον Νοικοκύρη που είναι συνέχεια στο σπίτι.
3: Λοιπόν, μυρίζει άσχημα η ηλεκτρική σας σκούπα.
2: Ναι.
3: Εδώ είναι ο σκάτσο τον Νοικοκύρη για να σας δώσει τη λύση. Λοιπόν, θα ρίξετε λίγη βανίλια σε σκόνη. Αυτή που βάζουμε στα γλυκά, την ξέρετε, τη γνωστή.
2: Την άσπρη, την τύπου βανίλια.
3: Ναι, αυτή την τύπου βανίλια. Ωραία. Μέσα στη σακούλα τη σκούπα. Ένα τρόπο είναι αυτό.
2: Ναι.
3: Και ένα δεύτερο τρόπο είναι τη ρίχνει τη βανίλια κάτω στο πάτωμα.
2: Μάλιστα.
3: Και αμέσω τη ρουφά. Όχι με την.
2: Όχι εσύ, μην. Μην αρχίσει κάτι.
4: Μην ξέρει τη βανίλια.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Σήμερα είναι και δύσκολη μέρα για μένα.
3: Τι αγάπη μου, τι έχουμε, έχουμε τίποτα εξετάσει και τέτοια ή όχι?
2: Πού το κατάλαβε?
3: Από το άγχος της φωνής σου. Εγώ χθες για εξετάσεις πήγα. Και εγώ έτσι μιλούσα χθες. Αγάπη μου. Λοιπόν, είστε έτοιμοι?
4: Τι όμορφα σας αγαμαρώνω που τα λέτε. Αγαπίστηκα, έτσι τα μιλάτε.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
5: Να πεθαίνουμε αγκαλιά τώρα πως γίνεται. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.
3: Μπράβο,
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και γενικότερα τα ευρήματα που βλέπεις στο ρολόι, τα γκουγκλάρεις, οπότε αγχώνεσαι περισσότερο.
3: Μόνο καλό είναι τα βήματα να μετράς.
4: Και το έμαθες μετά.
3: Δεν χαίρεσαι.
4: Γιατί είναι χαρό, άμα δεν έκανα πολλά.
3: Εντάξει, καλό είναι να κάνουμε 10.000 βήματα τη μέρα.
4: Κάνεις εσύ 10.000 βήματα τη μέρα, από το σαλόνι στην κουζίνα. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας εδώ πέρα. Θες να είμαι βλακής πρωί-πρωί, να αρχίσω κι εγώ.
3: 2.000 και πολύ.
2: Να αρχίσω κι εγώ.
4: Μα αυτά που λέει τέτοια πράγματα. Πρέπει να κόλλησε 10.000 βήματα την πέρα.
3: Άσχετα αν δεν κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε 10.000.
4: Δεν κάνουμε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.

0: Troublemakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι.
2: Προσδοκίες.
3: Πανολευτρία.
4: Πλοπ, πλοπ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
6: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρω, σε σένα την αρένα μιλάει το στόμα.
6: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
1: φορά. Είπε. Τελικά ποιος ήταν.
2: Μάλλον ο θείος μου.
1: Κατουρίθηκα.
0: Troublemakers.
7: Άλλες μπάλε.
0: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
8: Έβδε μαλακά.
0: Καθημερινά 4 με 7.
9: It's amazing.
0: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
10: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
11: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
12: Ποιος καλέ?
11: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
12: Και σε παίρνει αυτή?
11: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
12: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
13: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
14: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
15: Τάκι, καφέ.
16: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
15: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
16: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι.

0: νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
1: Έλα, έλα, να είμαστε. Αργήσαμε λίγο να έρθουμε σήμερα, αλλά είμαστε εδώ. Τελευταία στιγμή βγαίνουμε στον αέρα. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Πού θα πάει, θα το συνηθίσουμε το πρωινό ξύπνημα. Ήταν πολλές οι διακοπές και πολύ αργά ξυπνούσαμε. Καλημέρα, Σκατζόχυρε.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Νάνση μου.
3: Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Ο Μπιλ Νάκης με την Boss Crew in the morning. Η πρωινή σας εκπομπή, η πολυπικιλιακή που τα έχει όλα και σήμερα με πολλά δώρα και διαγωνισμούς. Με επιτυχιάρες, με έρευνες, με κίνηση, local news, ειδήσεις, ό,τι θέλετε εσείς.
2: Σχολικές τσάντες, θα ό,τι δώσουμε θέλεις, δώρο, ό,τι θέλετε.
1: Έχουμε TGI Fridays, 50 ευρώ δώρο επιταγή, κοσμήματα λαβή, διπλό εισιτήριο για τον κινηματογράφο, είναι επιλέα. Όλα αυτά και πολύ πολύ καλή διάθεση, γελάκια, σουσουδάκια και ό,τι άλλο κάνει όμορφο το πρωινό μας.
3: Τι έκανες χθες το βράδυ, Βασίλη?
1: Χθες το βράδυ βγήκα. Βγήκα χθες το βράδυ, πέρασα πάρα πολύ όμορφα γιατί την Δευτέρα σου είχα πει ότι.
3: Ναι, ήσουν κουρέλι.
1: Ήμουν κουμάτια.
3: Κουμάτια.
1: Πέρασα ωραία. Είναι ωραίες οι βραδιές αυτές του Σεπτέμβρη. Εμένα μου αρέσουν πολύ.
3: Ναι, είναι ωραία γιατί δεν έχει την ζέστη που είχε το καλοκαίρι. Και εντάξει, έχεις και μια όρεξη παραπάνω.
1: Μια όρεξη παραπάνω την έχω πάντα.
2: Έτσι.
1: Δεν κλείνει η όρεξή μου. Φίλες, κάτσε εσύ.
2: Εγώ έκανα τα 10.000 βήματα.
1: Τα αποφάσισα. Τα κατάφερες. Μας τα έλεγες
2: χθες. Βγαίνει πολύ εύκολα αυτό. Βγαίνει πολύ εύκολα. Μία από εδώ θα πας, μία από εκεί.
1: Εσύ?
3: Εγώ έκανα γιόγκα, θέλω να σας πω. Ξεκινήσαμε πάλι γεμάτο το τμήμα. Μετά κάναμε και ένα σουσού εκεί με τα παιδιά, γιατί είχα πολύ καιρό να τους δω.
1: Τέλεια, τέλεια.
3: Όλα καλά.
1: Όλα καλά, αγάπη μου. Παιδιά, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ θα είμαστε έως και τις 11.

0: εκμεταλλευτείτε το. Σεξι για όλους και για όλες εσάς εκεί έξω.
1: Πρωί-πρωί δεν τρέπεστε.
0: Και τα φιλιά μας. Έλα, γιατί να τραπώ, δεν είπα
1: κάτι. Αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας.
0: Κάτσε, βρε, 9 του Σεπτέμβρη τώρα, έλα.
2: Τρέχει γρήγορα.
0: Να το γλιτώσει.
1: Αν και είναι δύσκολο να σας καταλάβει κανείς, είστε ευγενικά και συμπονετικά άτομα με πολλές συναλλαγές στη διάθεση. Όσο γεμάτη αυτοπεποίθηση και αν δείχνετε, δεν νιώθετε άνετα με την κριτική. Οι άλλοι θεωρούν τις ιδέες και τις συμβουλές σας μοναδικές και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Άνταμ Σάντλερ.
0: Για πες ρε εσύ Σκατσούλη τρόπος επικοινωνίας, μάλλον ακρόασης, ακρόασης.
2: Χαλκιδική μας ακούτε 99,5, Δράμα 88,9, Αλεξανδρούπολη 97,8, www.zuretto.gr, Spotify και εφαρμογές για iOS, Android και Radio Player.
0: Ομορφιές μου εκεί έξω, όλα μοιάζουν να είναι πάρα πολύ ωραία. Θέλω τις δικές σας αφιερώσεις, τα μηνύματά σας, τι κάνετε, πώς τα περνάτε, αν έχετε έτσι προσαρμοστεί στο ότι έχει έρθει το φθινόπωρο. Σήμερα Τετάρτη λοιπόν, 18 με 30 βαθμούς Κελσίου στην πόλη της Θεσσαλονίκης και το Viber που σας περιμένει είναι το 6931-908-908 για να τα λέμε όλα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν το 1956 θα σας πάω πολύ πίσω, ο βασιλιάς του rock and roll, ναι, ο Elvis Presley εμφανίζεται για πρώτη φορά στο δημοφιλέστερο τηλεοπτικό σοου των ΗΠΑ. 60 εκατομμύρια τηλεθεατές τον παρακολούθησαν, το 82,6% του τηλεοπτικού κοινού της χώρας.
0: Πολύ όμορφα. Αμέσως τώρα έχουμε μια μεγάλη τραγουδάρα εδώ στο Zoo Radio, έτσι ολόφρεσκο, για να βάλουμε την μπουγάτσα μας. Σήμερα σου άρεσε η μπουγάτσουλα που έφερε, θα την ακουμπήσεις?
2: Θα την ακουμπήσω, Βασίλη, ναι, και θα φάω να ξέρεις τις γωνίες.
0: Γιατί σου αρέσουν περισσότερο
2: οι γωνίες? Μ' αρέσει η γωνία. Δεν ξέρω γιατί.
1: Έχει πιο πολύ φίλο.
0: Εσάς, παιδιά, σας αρέσει η γωνία ή η μέση στην μπουγάτσα? Να, λέω, να κάτι που θα ρωτήσουμε σήμερα.
2: Έτσι, να κόβει γωνία, δεν θέλω μέση.
0: Να κόβει γωνία, δεν θέλει μέση. Πολύ ωραία. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είναι το Zoo Radio, εδώ είναι το πρωινό μας. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning έως και τις 11.

0: σου ρε Κωστάρα, μεγάλε Κωνσταντίνε, που σε βρήκα στο φούρνο, Αλάνη, με ο οδηγός μας ακούει και με χαιρέτησε σήμερα. Πού είσαι αγόρι, καλημέρα, καλημέρα, να περνάς τέλεια. Καλημέρα και στον Παναγιώτη μας, ο οποίος είναι εδώ και στο σημερινό μας πρωινό και είναι έτοιμος για όλα. Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα και στην Αλεξάνδρα Πογούιζου. Τι μας είπε ο Παναγιώτης? Τρέξτε, άρχισε η εκπομπή. Καλημέρα και στον Κώστα τον Φραγκούλη, ο οποίος μας ακούει δυνατά. Άλλος Κώστας είναι αυτός ο οδηγός. 5 οδηγοί στείλανε. Τους 2 τους είδα στο φούρνο σήμερα. Ο ένας έφευγε, ο άλλος ερχότανε. Καλημέρα φίλε μου, σε όλους και σε όλες εσάς. Καλημέρα και στη Μέη. Καλημέρα Big Boss and the Crew. Και εγώ για εσένα που θέλεις βάψιμο, ηλεκτρολόγο, υδραυλικό, σήμερα και ξύπνησε και έχεις πολλά νεύρα.
1: Έτσι.
0: Γιατί όμως έχει νεύρα, σκάτσε, γιατί δεν μπορεί να βρει, ρε παιδί μου. Έτσι, μην ψάχνεις τηλέφωνο. Στο Δουλευταράς έχεις όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος. Συγκρίνεις προφίλ, βλέπεις αστέρια, διαβάζεις κριτικές και διαλέγεις σιγουριά. Πολλά γίνονται, Νάνση μου.
2: Πολλά γίνονται.
0: Και πολύ μεγάλο μαναφούκι και με τους Τούρκους. Θα δούμε πού θα πάει όλη η φάση αυτή. Για πες μου, πού ξεκινήσουμε.
2: Ξεκινήσουμε λίγο από τα τοπικά. Κλείνει για 6 ώρες ο περιφερειακός. Από τις 11 σήμερα το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της επόμενης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Φυσικά θα υπάρχει και τροχιά για να σας κατευθύνει από άλλους δρόμους. Μην αγχώνεστε καθόλου.
0: Ναι.
2: Πάμε τώρα στο χάος που έχει δημιουργηθεί σε αεροδρόμια της Βρετανίας. Ακυρώθηκαν πάνω από 600 πτήσεις.
0: Τι έγινε, κύριε? Πάθανε αυτό που είχαμε πάθει εμείς πρόπερση.
2: Ναι. Τεχνική βλάβη στο σύστημα ενέργειας κυκλοφορίας.
0: Πέρασε κανένας από εκεί δικός μας, τίποτα?
2: Α, όχι. Στο Παρίσι τώρα θα βρεθεί σήμερα, μιας και το αναφέρεις.
0: Ποιος?
2: Ο Πρωθυπουργός.
0: Τι θα κάνει εκεί?
2: Θα βρεθεί στο Παρίσι.
1: Για τα εγγένεια της του μαγαζί για τον Τούρκο.
2: Ναι, υπήρξε μια χιουμοριστική απάντηση από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, στην Τούνη, για τα εγγένεια της κρουασαντερίτης.
0: Ναι.
2: Δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε και αποσιοποιητικά, μπορεί να περάσει.
0: Αυτό να δω, πάει η Τούνη. Με τον Βουτσά θα αρχίσει να μοιάζει. Θα πάει με τον Χαραλαμόπουλο. Θα αλλάξουμε στην.
2: Τώρα. Πήγε ο Πρωθυπουργός και απάντησε. Απάντησε. Να πω όλη την ιστορία. Ναι. Ότι ανέβασε η Τούνη ένα βιντεάκι και έλεγε ότι μου στέλνει η φιλενάδα μου η Έφη Γκούτα. Ότι κοίτα, μην έρθει ο Πρωθυπουργός αύριο από εκεί.
0: Ναι.
2: Που έχουμε τα εγγένεια και στο χαλάσει. Και απαντάει ο ίδιος ο Κυριάκος.
0: Όλα για τις ψήφους, παιδιά. Είμαστε σε προεκλογική φάση. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Αυτός το έχει πάει το marketing αλλού και τα social του αλλού και δεν παίζεται εκεί. Αυτή είναι η αλήθεια για τον Κυριάκο. Αλλά εγώ θα πω ένα πράγμα. Έρε Σαμαράς που σου χρειάζεται. Έρε Σαμαράς που σου χρειάζεται. Ο οποίος λέει τώρα στα κοντά θα ανακοινώσει το κόμμα. Που σας έλεγα εγώ.
1: Ετοιμάζεται.
0: Και δεν πιστεύατε, θυμάστε πως τους έχω πει το Μάιο.
1: Τα νέα από την Αθήνα μας έφερε.
0: Τα νέα από την Αθήνα σας είχα φέρει τότε.
2: Είχαμε και τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν και Τραμπ στο επίκεντρο. Είναι ο πόλεμος για την Ουκρανία. Είχαμε και τη συνέντευξη.
0: Τι είπε όμως ο Πούτιν? Ο Πούτιν είπε ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση. Δεν θα ήθελα ποτέ να κάνω πόλεμο στην Ευρώπη. Αυτή με πολεμάνε. Εγώ δεν θέλω ποτέ να ανοίξω πόλεμο με την Ευρώπη. Το είπε ξεκάθαρα.
2: Το είπε. Ναι. Και του λυπήθηκα εγώ έτσι.
0: Σιγά μα εσύ το λυπήθηκε.
2: Το πηγαίνω το κουρκουδιλάκι.
0: Τι λυπήθηκε εσύ?
2: Ναι, τώρα τι, τέλος πάντων. Να σα πω για την Σιγκαπούρη που κατά 64% θα αυξηθούν οι αιτήσεις αποδοχές εκεί του Πρωθυπουργού. Φτάνοντας στα 2,85 εκατομμύρια δολάρια. Θέλετε αυτή την είδηση? Είναι η είδηση που δεν ξέρετε ότι θέλετε. Και τέλος θα σας πάω στον Αντώνη Ρέμο και σε αυτή την συναυλία που θα γίνει για τα 30 χρόνια.
0: Τον είδες?
2: Τον άκουσα εγώ.
0: Με ποιον είσαι?
2: Εγώ είμαι με τον Αντώνη.
0: Με τον Αντώνη
2: Ρέμο. Είμαι Team Αντώνης. Για μένα λέει θα είναι η ωραιότερη βραδιά της καριέρας μου. Θα αναδείξουμε
0: ένα πράγμα δεν μου άρεσε. Τι? Συμφωνώ σε όλα όσα είπε για τον τρόπο με τον οποίο στείλει μια συναυλία. Ότι έχουν συστηθεί τόσα πράγματα εκεί και ξαφνικά μας έπιασε ο πόνος τώρα ότι θα κρύψουμε το άγαλμα.
2: Και τα ήξερε όλα και ο Δήμος Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, ότι θέλει να αναδείξει την πόλη. Δεν μου άρεσε που μιλούσε σε τρίτο πρόσωπο λέγοντας ότι η πόλη που ανέδειξε τον Αντώνη Ρέμο. Δεν μιλάς έτσι, ρε φίλε. Πες, η πόλη που με ανέδειξε και την αγαπάω, εδώ θα ήθελα να κάνω 30 μου χρόνια. Η πόλη που ανέδειξε τον Αντώνη Ρέμο θα ζήσει μια μεγάλη εμπειρία. Μου τη σπάει όταν κάποιο μιλάει.
2: Στο τρίτο πρόσωπο.
0: Και ψωνισμένα.
1: Τι να πει και ο Βασίλη Καρά, αν ήταν.
0: Τι από
1: του ουρανού, τι να πει και αυτό.
0: Τι να έρθει από του ουρανού, να κάνει εκπομπή.
1: Είχαμε και Πάολα, είχαμε και Αργυρό.
0: Και ο Καρέτσα στεναχωρέθηκα, παιδιά, χθε να πάμε και σε κάτι άλλο. Ο οποίο στο 22, στο 22ο λεπτό δηλαδή, σταμάτησε, έδωσε την μπάλα αλλού, κάθισε κάτω και είχε πρόβλημα στο κυκλοφοριακό.
2: Ναι, ναι. Και τη μανούλα του είδα που έτρεξε από πίσω.
0: Και κυκλοφοριακό σημαίνει καρδιά, αν δεν κάνω.
2: Ναι, κυκλοφοριακό. Ναι.
0: Παιδιά, καλημέρα, καλημέρα. Για εσάς που θέλετε να δείτε μια ωραία γυναίκα, θα ψάξετε τα πλάνα για την φίλαθλος της ΗΠΑ που έγινε διάσημη με πλάνα κάμεραμαν. Και τι μπορούμε να γράψουμε. Εσύ τι έλεγες χθες για τις κοπέλες, κρέμα.
1: Κρέμα.
0: Ο άλλος στέλνει μήνυμα, χρεοκόπησε με.
1: Αυτά είναι κορίτσια.
0: Αυτό είναι τώρα τραγούδι λαϊκό για τον Πάνο το Κιάμο. Αν ακούει ο Πάνος ο Κιάμος, όχι ωραία, μου δεν λέει τέτοια.
2: Χρεοκόπησε με, φοβερό.
0: Χρεοκόπησε

0: Μπογιάτισματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
1: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
2: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί σου έλειψε το νησί?
2: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
3: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
2: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
3: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο νέο.
4: Έτοιμος για το σχολείο?
5: Ναι!
4: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
5: Εντάξει!
4: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
5: Εντάξει!
4: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
5: Εντάξει!
4: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
5: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
1: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
5: Και είσαι εντάξει.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
6: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές Μπριζόλες Λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
10: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
11: Ο Ζου 90,8 προτείνει.
12: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mod Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
4: Πες το, πες το.
13: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
4: Έλα, έλα, πες το.
13: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
4: Εύρετο! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
14: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό

0: beautiful morning it is.
1: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημέρα τα παιδιά, τα όμορφα, τα κουκλάκια, τα περιποιημένα, τα καλοκτενισμένα. Όσοι έχουμε μαλλιά, τέλος πάντων, όσοι δεν έχουμε, δεν πειράζει, δεν έγινε και κάτι. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Εδώ και βεβαίως ξεκίνησαν και οι μετρήσεις. Οπότε αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε,
3: πες το.
2: Ζου Radio. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αγόρια και κορίτσια, είμαστε εδώ και βεβαίως σας έχουμε πάντα λύσεις για τα προβλήματα που έχετε. Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της συσκευής σας. Αν έχει χαλάσει, γρήγορη, απλή και σίγουρη, η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σας, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς καμία μα καμία ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά από την παράδοση, φίλε Σκάτζο. Έτσι είναι. Γιατί σου κάνουν και κάτι ακόμη. Μπορούν να έρθουν και να το πάρουν από τη δουλειά σου και να σου το παραδώσουν επίσης τη δουλειά σου, από το σπιτάκι σου και κάτι ακόμη. Η συσκευή σου, αν δεν γίνει μέσα σε μία ώρα ή σχετικά σύντομα, σε 48 ώρες θα σου δώσουν κάποια άλλη για να μπορέσεις να κινηθείς.
4: Περισσότερα
2: στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Βγαίνουμε έξω.
4: Πάμε στους δρόμους.
2: Έλα λίγο.
1: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
4: Λοιπόν, ο περιφερειακός έχει λίγη κίνηση Πολύχνη, Τριανδρία και Άνω Τούμπα και για τα δύο ρεύματα. Ναι. Κωνσταντίνου Καραμαλή κινείται τέλεια, όπως και η Βασιλή Σόγας και η Βασιλέως Γεώργιου. Το κόλλημα όμως είναι στη Τζιμισκή αυτή την ώρα, από πλατεία Ναβαρίνου μέχρι πλατεία Αριστοτέλους. Πατία στο τέλος. Ναι, η Αγίου Δημητρίου και αυτή έχει λίγη κινησούλα. Η Εγνατία κολλάει λίγο μετά το ύψος της Καμάρας. Και η Λαγκαδά στα φανάρια Βαρδαρίου και φανάρια Δικαστηρίων.
2: Χαμός γίνεται δηλαδή.
4: Χαμός.
2: Συνέχιση να σου πει τι έχει φέρει.
3: Λοιπόν, σας έχω φέρει, παιδιά.
2: Μιλήστε τσακλή.
3: Συγγνώμη.
2: Μιλήστε τσακλή.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όποιον το έκανε αυτό και μας το έστειλε.
4: Πολύ ωραίο.
3: Κάθε ζευγάρι λοιπόν πρέπει να ακολουθήσει. Δεν μπορώ, θέλω να πεθάνω στο γέλιο. Εντάξει λοιπόν, θα σοβαρευτώ.
2: Σοβαρέψω γιατί έχουμε κάτι.
3: Έχω κάτι σοβαρό, ναι. Λοιπόν, ένα ζευγάρι το οποίο είναι μαζί και ευτυχισμένοι για πάνω από 35 χρόνια μας έδωσαν τον κανόνα.
2: Ποιοι, βρε.
3: Που πρέπει να ακολουθούμε όλα
2: χρόνια.
3: Τα ζευγάρια, ναι.
2: 25 πες να τα βρήκαν, 25-35.
4: 60
2: χρόνια. Ναι. Τι λένε.
3: Και άκου τώρα τι μας λένε. Μας έχουν δώσει τον κανόνα του 2-2-2. Είναι ένα απλό, πολύ εύκολο πράγμα που μπορούμε να το κάνουμε όλοι μας. Κάθε δύο εβδομάδες Βασίλη.
2: Συμφωνώ. Άμα βάζουμε κάθε δύο εβδομάδες βαζελίνη, όλα κλειστά καλύτερα.
3: Κάθε δύο εβδομάδες θα έχεις ένα ραντεβού με τη γυναίκα σου. Θα κλείνετε ραντεβού όμως, οι δυο σας, μόνο οι δυο σας. Θα πηγαίνετε κάπου ξεχωριστά, θα βρίσκεστε εκεί κάθε δύο εβδομάδες. Κάθε δύο μήνες θα πηγαίνετε ένα Σαββατοκύριακο κάπου. Δεν χρειάζεται να είναι μακριά.
2: Οι δυο μας πάλι.
3: Οι δυο σας.
2: Αντώνη, δεν σε βλέπω καλά, ναι.
3: Έλα, εντάξει.
2: Πού θα τα αφήνουμε το παιδί μου.
3: Κάθε δύο μήνες, άστο λίγο σε αδερφή σου ένα βράδυ. Ένα Σάββατο βράδυ.
2: Άλλη δουλειά δεν έχει αυτή να κρατάει το παιδί κάθε δύο μήνες, τρεσί. Τρελή
3: στη διάρκεια. Δεν αγαπάει τον Αντώνη.
2: Συνέχισε.
3: Να σου πω κάτι, τον κρατάω κι εγώ. Να το κάνουμε να αλλάξει.
2: Ωραία.
3: Και μετά, κάθε δύο χρόνια, ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο κάπου που δεν έχετε ξαναπάει.
2: Πω, ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο κάπου δεν έχουν ξαναπάει.
4: Τι ωραία.
3: Λοιπόν, έχουμε δύο εβδομάδες ραντεβού, δύο μήνες κάπου κοντά αλλά οι δυο σας,
2: ναι,
3: και δύο χρόνια κάπου που δεν έχετε ξαναπάει.
2: Μπάστε, με ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Αν θες να μακροημερεύσει η σχέση σου.
2: Μπορώ να μακροημερεύσω. Ο πατέρας μου με τη μάνα μου είναι 45-50 χρόνια μαζί και δεν τα κάνατε 2-2-2.
3: Ναι,
2: δηλαδή,
3: αλλά
2: αχώσω τώρα την αδερφή μου, κάθε δύο μήνες θα πηγαίνει για να μακροημερεύσω εγώ.
3: Χαρά τη, αν εγώ την ξέρω την αδερφή σου. Τον αγαπάει, τον λατρεύει τον Αντώνη. Τώρα θα τον κρατάει και ένα βράδυ κάθε δύο μήνες. Θα
2: κατσικώνεται κάθε δύο μήνες εκεί πέρα.
4: Εσύ να το τηρείς αυτό.
2: Βέβαια.
3: Εγώ το τηρώ.
2: Αυτή παίρνω όμως και το παιδί. Εδώ δεν μας τα λες όλα καλά.
3: Ναι,
2: δεν
3: αλλά
2: βλέπω μακροημέρευση.
3: Θα μακροημερεύσω γιατί τώρα πήγαμε 8 βράδια που ήμασταν μόνοι μας.
2: Ναι, τι.
3: Είναι για. Κράτα για.
4: Ήταν πολύ καλά,
2: Τόσο μπαστούνάτο ήτανε. Μπράβο. Συγχαρητήρια.

0: ούτε τέλειο τραγούδι στο Ζουρέντιο. Τι παίζουμε τώρα, φίλε Κατσόχη, ρε.
1: Τώρα παίζουμε του πιτόγατου.
0: Ναι.
1: Θα ακούσετε ένα απόσπασμα από την ελληνική τηλεόραση. Θα τηλεφωνήσετε και θα κερδίσετε δώρο επιταγή 20 ευρώ από τα καταστήματα κοσμημάτων Λαβή.
0: Κυρίες και κύριοι, κατηβάζουμε. Είναι μικρό έτσι και εύκολο και σήμερα, νομίζω, για να πάρετε αυτό το υπέροχο δώρο, το Κόσμημα Λαβή, με 8 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη.
2: Για να δούμε στην επικοινωνία μαζί με τους εργαζόμενους.
3: Ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, νομίζω συνομολογούμε όλοι ότι σε αυτήν τη χώρα είναι ελεύθερος καθένας να λέει και να εκδηλώνει και να διαδηλώνει το όποιο του πιστεύω.
0: Κυρίες και κύριοι, τι ψάχνουμε, πώς λέγεται αυτή η εκπομπή, τηλεφωνήστε τώρα. 2-3-10-2-32-9-08 2-3-10-2-32-9-08 είναι η σπιτόγατη για εσάς που αράζετε, βλέπετε ελληνική τηλεόραση ή που απλά βλέπετε τα τρέιλερ των σειρών, των εκπομπών κτλ. Και το καταλαβαίνετε, τηλεφωνήστε τώρα 20 ευρώ κόσμημα Λαβή με το κεντρικό κατάστημα που Νάνση μου.
4: Παλαιών Πατρών Γερμανού 16 στο κέντρο της πόλης.
0: Μας έπεισε η γραμμή, δυστυχώς και η επόμενη. 2-3-10-2-32-9-08 Καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα στην καλύτερη παρέα μας. Γράφει το φιλαράκι μας. Καλημέρα στον Κώστα μας επίσης που είναι εδώ. Στη Βούλα μας και στον Νίκο. Έλα, ναι, ποιος είναι στην γραμμή. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, η Σοφία είναι.
0: Γεια σου, Σοφάκι μου γλυκό, πώς είσαι σήμερα?
5: Δόξα τω Θεώ, έχει λίγη δροσιά, οπότε καλύτερα.
0: Είμαστε καλύτερα. Θα δουλέψουμε, θα καθίσουμε σπίτι.
5: Θα δουλέψουμε.
0: Θα,
5: ναι,
0: δουλέψουμε, βρε φιλενάδα. Τι να κάνουμε, πες. Φιλενάδα μου, πες μου τώρα, τι έχουμε γράψει από την TV.
5: Λέω ότι είναι το live news.
0: Είναι το live news και λες καλά. Θα μιλήσεις εδώ με την Ανσούλα για να πάρεις το κόσμημά σου.
5: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Την αγάπη μας. Καλημέρα. Καλημέρα.
6: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
7: Yo man.
8: Yo.
7: Open up man.
8: What do you want man?
7: My girl just caught me.
8: You made her catch you?
7: I don't know how I let this happen.
8: But who?
7: The girl next door, you know? I don't know what to do.
8: Said it wasn't you.

0: μέρα. Καλημέρα με τον ήλιο να σκάει μύδι και από ό,τι φαίνεται θα έχουμε ζεστές τις δύο μέρες. Μετά έρχεται όμως ο δολοφόνος του καλοκαιριού, έτσι λένε το φαινόμενο που θα ακολουθήσει, το οποίο ουσιαστικά θα σκοτώσει το καλοκαίρι, λέγανε
1: Νάνση. Αχ, μη μιλάς έτσι, η καρδιά μου πιάνεται.
0: Το διάβασα εχθές και λέω πόσο πραγματικά έτσι θα την πειράξει την Νάνση. Και θέλω να σου το πω.
1: Πάρα πολύ θα με πειράξει. Επίσης θέλω
0: έτσι λέγεται
1: πω,
0: το φαινόμενο.
1: Παρατήρησες ότι ήμουν λίγο θλιμμένη.
0: Θλιμμένη, ναι, θα έλεγα.
1: Θλιμμένη χθες.
0: Γιατί, τι έγινε.
1: Γιατί συνειδητοποίησα ότι τελείωσε το καλοκαίρι. Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα πάω κομματίνη. Μετά έχουμε υποχρεώσει. Μετά έχουμε πάλι υποχρεώσεις και τελείωσα.
0: Δεν έπρεπε να πάτε κομματίνη το επόμενο Σαββατοκύριακο. Πρέπει να πάτε πάλι να κάνεις μπάνιο. Γιατί σου λείψαν. Δεν έχεις κάνει καθόλου πάλι το καλοκαίρι. Μόνο 45 μέρες. Ας είμαστε συνάρσι πλάκου πρωί-πρωί.
1: Ξέρω, πολύ στεναχωρέθηκα.
0: Πάμε στα ζώδια.
1: Μου λες και για τον δολοφόνο.
0: Ο δολοφόνος του καλοκαιριού, φίλε. Πω, τι ωραίο αυτό που το βγάλανε. Να σε ψοφήσουν.
2: Σκορπιός, μην αποκαλύψεις όλα τα σχέδιά σου. Το ξώτη σε ένα μυστηριώδες άτομο μπορεί να κεντρήσει το ενδιαφέρον σου. Εγώ καιρός, κράτησε συντηρητική στάση και μην εμπιστεύεσαι εύκολες λύσεις. Υδροχόος, η Τετάρτη ξυπνά την ανάγκη σου να κάνεις κάτι διαφορετικό. Ιχθύς, η δημιουργικότητα είναι το μεγαλύτερο σου πλεονέκτημα. Κριός, χρειάζεσαι πνευματική σύνδεση και ελευθερία. Ταύρος, μην πάρεις αποφάσεις βασισμένες αποκλειστικά στον ενθουσιασμό. Δίδυμος, η επικοινωνία βρίσκεται στο επίκεντρο της ημέρας σου. Καρκίνος, μπορεί να σε προσεγγίσει άτομο που αποπνέει οικειότητα. Λέων, η οικογένεια ίσως χρειάζεται τη βοήθειά σου. Παρθένος, η ψυχραιμία σου θα σε οδηγήσει στη σωστή επιλογή. Και τέλος, Κριός, η ευγένεια δεν σημαίνει ότι. Συγγνώμη, Ζυγός.
0: Ναι.
2: Η ευγένεια δεν σημαίνει ότι πρέπει πάντα να υποχωρείς.
0: Δολοφόνο των ζωδίων. Σταμάτα. Καλημέρα στο μαράκι μας από το ιερογραφείο που επέστρεψε, παιδιά. Λέει, μου λείψατε και μας λείψατε όλοι, παιδιά. Έτσι τώρα ενώνεται το παρεάκι σιγά-σιγά γιατί ο δολοφόνος του καλοκαιριού το έκανε και έφυγε το καλοκαίρι. Καλημέρα και στον Ιορδάνη μας που είναι εδώ και αυτό το πρωινό. Θα σου διαβάσω αυτό που διάβασα χθες και σταμάτησα και σκέφτηκα εσένα. Καιρός. Έρχεται ο δολοφόνος του καλοκαιριού. Πότε χτυπά την Ελλάδα η φθινοπορεινή εισβολή. Δεν είναι φοβερό όπως το έχουνε. Φοβερό μάρκετινγκ, ρε φίλε. Φοβερό.
1: Φοβερό.
3: Πάει η οθόνη. Και τώρα... Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
4: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης. We'll be right back.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: acme.edu.gr. Θυμισκή 14.
1: Zoo News. Διασώστες επανέφεραν άντρα που είχε ανασυρθεί χωρίς αισθήσεις σε παραλία της Χαλκιδικής μετά από συντονισμένη προσπάθεια που διήρκησε περίπου 45 λεπτά. Τέλος, η συζήτηση που έχει προκαλέσει στην Ελλάδα το ζήτημα του πηγαίου κώδικα της ασπίδας στο Χιλέ επιχειρεί να βάλει το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ. Παραιτήθηκε ο Γενικός Εισαγγελέας Ουκρανίας μετά από αποκάλυψη σκανδάλου διαφθοράς στην υπηρεσία του και το 48ο άλμπουμ του κυκλοφορεί ο Σερ Κλιφ Ρίτσαρντ, το οποίο θα αποτελείται από διασκευές τραγουδιών από καλλιτέχνες όπως οι Beatles, ο Elvis Presley και ο Harry Styles.
0: Καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
0: Κίνηση.
1: Στον περιφερειακό κίνηση θα βρείτε και στα δύο ρεύματα από Πολύχνη μέχρι Ανοτούμπα και στην Εγνατία ένα ατύχημα δημιουργεί προβλήματα. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημεράκια όμορφα κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και σήμερα ο Bill Nackis με την Boss Crew, με τον Θοδωρή Κατζόκυρο.
3: Καλημέρα.
2: Και την Άνση Βλάχου.
4: Καλημέρα σας.
2: Και με πολύ καλή διάθεση να στείλω φυλάκι δυνατό στην ελευθερία που μας ακούει. Παιδιά, μακάρι να μην τελειώνει ποτέ το καλοκαίρι. Συμφωνούμε, αλλά δυστυχώς δεν τελειώνει μόνο φέτος, τέλειωσε και πέρσι και πρόπερσι. Έλα, θα ξανάρθει το καλοκαίρι, γι' αυτό αυτό εννοώ.
3: Το καλοκαίρι του 27.
2: Το 27, ωραίο θα είναι γι' αυτό. Καλημέρα στην Νίκη μας, καλημέρα και όμορφη ημέρα να έχουμε όλοι. Καλημέρα και στην Δήμητρα, σας ακούμε παιδιά και σας χαιρόμαστε. Είστε πολύ ωραία παρέα, ευχαριστούμε. Καλημέρα και στον Κωστή που ακούει δυνατά Zoo Radio και σήμερα. Σε αυτή την δεύτερη ώρα του σοου, τι έχουμε, Νάνση?
4: Και τι δεν έχουμε, παιδιά. Έχουμε πάρα πολύ ωραία έρευνα για τις γυναίκες. Έχουμε τα κουτσομπολιά, τα ξεχωριστά του Κατζόκυρου. Ναι. Έχουμε το Χαμπίμπι και τη Γιάλα να τραγουδάνε και να σας χαρίζουν δωρεοπιταγή αξίας 50 ευρώ στα TGI Fridays. Έχουμε και το ανέκδοτο της ημέρας. Θα βάλω τώρα και τον Gallup στα social για να, αν θέλετε, να μας απαντήσετε.
2: Οκ, okay, φίλες Κατζόχυρε, το Viber του σταθμού
3: 6931-908-908.
2: Άντε βρε, στείλτε μια καλημέρα. Πείτε μας από πού μας ακούτε, ποια περιοχή σήμερα, έτσι να βλέπουμε τους ακροατές μας και να τους καλημερίζουμε κι εμείς. Ξεκινάμε δεύτερη ώρα στο show. Alex Warren, Fever Dream. Καλημέρα, καλημέρα.

0: παρέα εδώ μου γκρίζει η Ολιβία Ντίν. Είναι πολύ ωραίο το τραγούδι. Καλημέρα, ομορφιές μου εκεί έξω, στο γλυκάκι μας. Τι είναι, Δέσποινα. Καλημέρα, φίλοι μου. Εγώ πάντως λέει αύριο θα πάω ένα τελευταίο που σου στη Χαλκιδικούλα μας. Έτσι για να τη χαιρετήσω. Ω,
1: και αύριο. Καλά θα κάνεις.
0: Κάτσε λίγο, αύριο είναι Πέμπτη, δεν είναι.
1: Α, αύριο είναι Πέμπτη.
0: Αυτό δεν είναι που σου αγαπημένη μου. Αυτό είναι τέσσερα για γουστάρο. Που σου κου. Κι άλλη Δέσποινα εδώ. Πηγαίνουμε στη δουλειά με τον άντρα μου, τον Δημήτρη. Φιλιά σε όλους. Ακούμε από τον Εύωσμο την αγάπη μας και στη Δέσποινα και στον Δημήτρη. Και στην Ελευθερία μας, η οποία είναι εδώ, και στον Βασίλη μας που μας ακούει πολύ, πολύ δυνατά και αυτό το πρωινό με τον Άλεξ. Τώρα, να πάμε γρήγορα να σας πω εγώ, αγαπημένοι μου ακροατές και ακροάτριες, ότι μυρίζει πολύ ωραία στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Μυρίζει Ιταλία και δεν είναι φαντασία σας. Όντως, μυρίζει φρέσκος βασιλικός της Πέστο Μπαρίλα. Συγκεκριμένα, από τις 5 έως και τις 13 Σεπτεμβρίου, το Basil Bar μας περιμένει στο booth 26 της ΔΕΔ.
1: Για να δοκιμάσουμε δωρεάν Pesto Bites με την αυθεντική κρεμόδη Pesto alla Genovese.
0: Έτσι.
1: Που μας αρέσει πάρα πολύ, αφιερωμένα στον βασιλιά των αρωματικών, τον Βασίλικο. 5 με 13 Σεπτεμβρίου, Basil Bar από την Pesto Barilla, booth 26 στη ΔΕΘ. Θα δείτε εκεί που έχει τη μεγαλύτερη ουρά, εκεί είναι ο Βασίλικος.
0: Και θα πάμε όλοι πεινασμένοι για να καλοφάμε, αγόρια και κορίτσια. Κέλλη μου, αγάπη μου, καλημέρα. Παιδιά, από το πρωί εδώ στη δουλειά μας κάνετε παρέα και ο Σάκης στο παρεάκι μας. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα, Σάκης από την Επανομή. Νάνση, μου φτάνει τόσο το καλοκαίρι. Έρχονται και τα Χριστούγεννα, λέει, μην το ξεχνάς. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Ναι. Δηλαδή να παίρνουμε από όλες τις σκέψεις.
2: Γιατί κάπου θα πας πάλι, γι' αυτό.
0: Πάλι θα πας κάπου εσύ. Δεν θα κάτσεις εδώ, πας κόλλο κάτω.
1: Αλλά δεν το ευχαριστιέμαι τόσο όσο το κάνω. Λοιπόν, σας έχω τώρα τους τύπους που συναντάμε στο γυμναστήριο. Ναι. Είναι ο τύπος που έρχεται από πάνω σου την ώρα που εσύ αγκομαχάς να βγάλεις το σετ και σε ρωτάει πώς έχεις ακόμα. Είναι δίπλα σου πριν καν τελειώσεις την πρώτη άσκηση και σε ρωτάει, ρε παιδί μου.
2: Να κάνουμε ένα λάξε, του λες.
0: Ναι, το λέει και γι' αυτό, αλλά μερικές φορές το λέει για να πιάσει κουβέντα.
1: Ναι, από περιέργεια.
0: Δεν λέει μόνο γιατί θέλει να κάνει άσκηση.
1: Ο καθρέφτης είναι αυτός που κάθεται μπροστά στον καθρέφτη και είναι αυτός που ουσιαστικά επιβεβαιώνει ότι πάει καλά, ναι, το πράγμα.
0: Ναι, πάει πολύ καλά το πράγμα. Τα φουσκώνει τα μπρατσούλια του και τα βυζάκια του.
1: Υπάρχει αυτός που έχει φουλ εξοπλισμό, ζώνη, γάντια, σέικερ, κάνει διάλειμμα, πίνει την πρωτεΐνη του, κάνει τα δικέφαλά του, μετά πάλι ξαναπίνει τους ηλεκτρολίτες του. Υπάρχει ο μην ανησυχεί στόχο που βάζει πάρα πολλά κιλά, κάνει κάτι πάρα πολύ δύσκολο και δεν το έχει σε καμία περίπτωση, αλλά το προσπαθεί και πονάει. Και υπάρχει και ο personal trainer, χωρίς να είναι personal trainer, που δεν τον ρωτάς, αλλά έρχεται από πάνω σου και σου λέει λίγο το γόνατο λύγησε, λίγο τη λεκάνη κατέβασε κάτω. Αυτή δεν πρέπει να την κάνεις έτσι την άσκηση.
0: Υπάρχει όμως και πάντα ένα παρεάκι, το οποίο σου σουδιάζει, είναι σαν ένα μικρό καφέ, θα πω εγώ. 2-3 ατομάκια συνήθως είναι και προσπαθούν να μπλέξουν και κανέναν ακόμη στα σουσούδια τους. Τέτοιους έχω κι εγώ και περνάω καταπληκτικά κάθε φορά στο γυμναστήριο.
1: Και υπάρχει και ο Γκος, το φάντασμα δηλαδή, που τον βλέπεις μόνο στις εγγραφές και μετά εξαφανίζεται.
0: Άρα δεν υπάρχει. Συρίγο, θα σας πω μια ιστορία με μια φιλινάδα μου στο γυμναστήριο. Πολύ καλή.
1: Θέλουμε.

0: Λίγο πιο πριν θυμηθήκαμε Florence and the Machine Spectrum από το remix του Calvin Harris. Καλημέρα στη γλυκιά μου την Ξένια που είναι εδώ. Καλώς ήρθατε και πάλι. Μόλις πρόλαβα να στείλω μηνύματα, φιλιά μου και την αγάπη μου στο πιο κεφάτο ραδιόφωνο της Ελλάδας. Είστε υπέροχοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ,
1: Ελλάδας,
0: αγαπημένοι.
1: Αυτή ωραία λόγια.
0: Γιατί δεν είμαστε. Ψάξτε, δεν βρίσκατε το ραδιόφωνο σε όλη την Ελλάδα. Δεν υπάρχει. Σου το λέω εγώ. Έτσι, τώρα καλημέρα και ψωνισμένη από μένα. σε φιλαράκο Χρήστο. Καλημέρα από το μαγευτικά Ανοπορόια. Ωρε φιλαράκι, τα ωραία τα απορόγια. Θα πάμε όμως φέτος. Κοίταξε. Πέρυσι είχαμε πει τα πάμε, δεν πήγαμε. Θα κλείσουμε ένα Σαββατοκύριακο. Θα ακολουθήσεις.
2: Ναι, κοίτα, εγώ έχω
0: πει. Κοίτα.
2: Εγώ πήγα πέρσι με τη μηχανή.
0: Ναι, αλλά τι να το λέω αυτό. Πήγες και έφυγες. Δεν καθίσαμε εκεί να πάμε. Να βρούμε τον Χρήστο να καθίσουμε να φάμε. Τίποτα.
1: Πήγα
2: μόνο εκεί στα φιλαράκια μου, τα μουλάρια που κάνουν βόλτα.
0: Τα μουλάρια, μάλιστα, τα φιλαράκια σου. Τώρα τι να πω. Καλημέρα στον φίλο μου τον Σάκη. Πάει σύνδο, θα ήθελα λέει τα φώτα σας από που έχει λιγότερη κίνηση. Θα τα πει σε λίγο, σκάτσε αυτό. Καλημέρα και στον φίλο μου τον Γιώργο, αλλά και την Αθηνά. Καλημέρα στο αγαπημένο μας πρωινό. Πού πήγε η βόμβα, θα έρθει η βόμβα. Μη στεναχωριέστε, παιδιά, μετρητά είναι αυτά. Δεν είναι, άντε, δίνουμε βόμβες και δίνουμε 200 ευρώ. Όλα έρχονται. Η εταιρεία Δημάκης είναι στον δρόμο και μας τα φέρνει. Πάμε γρήγορα στο σκατζούλι μου.
2: Λοιπόν, ναι. Εχθές είχε κέφια ο Γιώργος Πατούλης και ανέβασε ένα βιντεάκι και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς όλους για να διορθώσει, λέει, τα κακό κείμενα. Υπάρχει το ενδεχόμενο να κατέβει στην πολιτική.
0: Και τι εξηγεί, ρε παιδί μου, εκεί ότι δεν θέλω να κατέβω γιατί είμαι πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου και όλα τα σχετικά.
2: Όμως το είδε φυσικά η πρώην σύζυγός του, η Μαρίνα η Σταυράκη, και απάντησε από κάτω το βιντεάκι του: Πού πας βρε κακομύρι.
0: Πού να κατέβεις βρε κακομύρι.
2: Πού να κατέβεις βρε κακομύρι.
0: Θα έμπαινες σε post του πρώην άντρα σου και να του πεις: Πού θα κατέβεις τα κακομύρι, Νάνση.
1: Όχι, δεν θα κατέβαινα, αλλά επειδή την είδα την κυρία Σταυράκη στη Μύκονο.
0: Κατάλαβες.
1: Κατάλαβα ότι ναι, θα το έκανε.
0: Ξέρεις ότι αυτοί είχαν γίνει πάρα πολύ γνωστοί όταν είχαν βγάλει μια φωτογράφηση στα παλιά τα downtown κτλ. Που είχαν σε όλα τους τα χερούλια χρυσό.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω τι θυμάσαι.
1: Βέβαια, το θυμάμαι. Το σπίτι τους.
0: Τελικά ο χρυσός δεν τους έφερε πιο κοντά, τους απομάκρυνε από ό,τι φαίνεται. Πού πας βρε κακομύρι.
2: Τι πιστεύει για τον άντρα και για τον πρώην άντρα.
0: Δηλαδή χωρίζει με τον Κώστα και λέει αυτό τώρα θα κάνω επενδύσεις να πάω. Τι επένδυσα κατά κακομύρι. Από κάτω.
2: Τι επένδυση να κάνει.
0: Κακομύρι.
2: Πάμε και στην Αθηνά Οικονομάκου, η οποία μας αποκάλυψε το επόμενο επαγγελματικό της βήμα,
0: ναι.
2: Και είναι η έκδοση του πρώτου της παιδικού παραμυθιού με τίτλο Το Κουμπί.
0: Το Κουμπί.
2: Το Κουμπί. Το Κουμπί, λέει, γεννήθηκε μέσα από δικές προσωπικές ιστορίες,
0: ναι.
2: Και είναι ένα πολύ όμορφο, λέει, παραμύθι που έχει να κάνει με το κουμπί της ζωής. Λοιπόν, και τέλος, ο φοβερός Σουηδός Superstar Axwell ξεσήκωσε χθες το ΟΑΚΑ με Κωνσταντίνο Αργυρό και το Αθήνα μου που το έκανε μίξ.
0: Πολύ ωραίο.
2: Ήταν φοβερό.
0: Axwell, φοβερός. Παιδιά, καλημέρα. Εδώ είμαστε και θα είμαστε έως και τις 11 σήμερα. Εκπομπή είναι αφιερωμένη στην Άνση Βλάχου με τον δολοφόνο του καλοκαιριού και τον Νταμιάνο Ντέιβιντ να μιλάει πια για το προηγούμενο καλοκαίρι.

0: Πάμε, παιδιά, σε Ποπιού, υπέροχο τραγούδι στον Ζου 90,8. Γονείς, μαθητές, back to school. Ξεκινάει από εδώ, από τα Mosaic Stores, εκεί που θα βρείτε τεράστια ποικιλία σε τσάντες και τετράδια για όλες τις ηλικίες. Κασετίνες, μολύβια, στυλό, είδη γραφής, ατζέντες, είδη οργάνωσης και πολλά ακόμη.
1: Ό,τι χρειάζεται τη νέα σχολική χρονιά σε μοναδικά σχέδια και χρώματα και κυρίως τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μην κάνεις έτσι τις σχολικές αγορές κομμάτι-κομμάτι. Κάντε Mosaic. Μπαίνεις στα Mosaic Stores.
0: Και περνάς τέλεια. Είναι σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη, κάτσε γιατί ενδιαφέρθηκες. Ελευθερία Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως γωνία στο κέντρο. Όταν περπατάς εκεί πέρα κάτω και κάνεις τα σουλάτσα σου και στον Εύωσμο. Αν βρεθείς στην 28 Οκτωβρίου 16 και online στα mosaicstores.com. Back to school με Mosaic Stores. Πάμε για όλα. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Ευδοξία. Το φιλαράκι μας, τον Σαράντι που είναι εδώ. Η Ευδοξία μας γράφει ότι είστε το καλύτερο ραδιόφωνο και είστε η καλύτερη εκπομπή στην Ελλάδα. Α, ακόμα περισσότερο το πέταξε πάνω η Ευδοξία. Ο Σαράντης λέει ότι τέριαξαν οι ειδήσεις με το κουμπί και τον Άξουελ. Και η Μαρούλα μας καλημερίζει. Και τέλος ο Βασίλης για τα γυμναστήρια λέει: έχω γραφτεί στο γυμναστήριο Νάνση εδώ και 3 μήνες και δεν έχω δει αποτελέσματα.
1: Δεν πας, yeah. Μάλλον.
0: Ναι, λέει, θα πάω μια βόλτα από εκεί να δω τι γίνεται.
1: Είσαι ghost.
0: Είναι ghost. Και καλημέρα και στον Άιτο που είναι εδώ, τον Ήτο μάλλον, που είναι εδώ και σήμερα. Σήμερα θέλουμε εσάς απλά μηνυματάκια με την περιοχή που μας ακούτε, έτσι στο ξεκίνημα της σεζόν, να σας ξαναγνωρίσουμε, να σας ξαναθυμηθούμε στο 6931-908-908 που είναι το Viber του ραδιοφώνου μας.
2: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
3: Με τον κύριο Τραφικούλη.
4: Τα προβλήματα είναι σοβαρά για τον περιφερειακό, φυσικά και για τα δύο ρεύματα. Από Πολύχνη μέχρι Άνω Τούμπα υπάρχουν αρκετές καθυστερήσεις και ένα ατύχημα σας ταλαιπωρεί ακόμη περισσότερο στο ύψος της Τριανδρίας. Λοιπόν, η Κωνσταντίνου Καραμαλή και αυτή πρόβλημα και στα δύο ρεύματα. Όμως Βασιλή Σόγας, Βασιλέος Γεωργίου, Τσιμισκή, Εγνατία, Αγίου Δημητρίου, όλα αυτά κινούνται χωρίς κανένα πρόβλημα. Τώρα για το φίλο που ρώτησε πώς θέλει να κατευθυνθεί στη Σύνδο,
0: ναι.
4: Ή θα πάει από Βασιλή Σόγας ή θα πάει από Τσιμισκή και ευθεία από 28 Οκτωβρίου ή θα ανέβει Αγγελάκη, Εγνατία Μοναστηρίου και από εκεί πέρα. Όχι από περιφερειακό πάντως.
0: Πολύ ωραία. Θα επιστρέψουμε με κομματάρα, κυρίες και κύριοι, το Moving to the Sun από Hugel και Altranatei και μετά θα παίξουμε το Χαμπίπι και τη Γιάλα για να κερδίσετε 50 ευρώ δώρο επιταγή από τα TGI Friday.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
6: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
2: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
6: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
7: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
8: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
7: νομική,
8: διοίκηση και οικονομία,
7: πληροφορική,
8: ψυχολογία,
7: αγγλική φιλολογία,
8: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
9: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
8: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
7: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
8: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
10: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, ναι, ναι, ναι. Το ξέρουμε. κούραση όμως. Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
11: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
13: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου. Το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
14: Μυρίζει λουκουδιά.
15: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια.
16: Και καινούριο λουρί.
17: Πού πήγε πάλι.
16: Όπου και αν πήγε.
15: Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
17: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
15: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
18: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
19: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy. Την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα. Στην Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
20: Πες το.
21: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
20: Έλα, πες το.
21: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
20: Εύρετο! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
22: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
20: πες το!
22: Πες το!
20: Ζου Radio!
22: Ζου 90,8.
23: Και τώρα. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
24: Bill Nakis and the Boss Crew
23: in the morning.

0: Το τραγούδι είναι αυτό, Moving to the Sun, Hugel, Altra Nate. Είναι το Zoo Radio, είναι το δικό σου παρεάκι μάλλον εδώ και το δικό σου ραδιόφωνο το οποίο πρέπει να ψηφίσεις, γιατί ξεκίνησαν και οι μετρήσεις, έτσι. Αν σας τηλεφωνήσουν, πρέπει να πείτε ότι ακούτε Zoo 90,8. Κυρίες και κύριοι, είναι η ώρα για να σας δώσουμε δώρο. Ένα υπέροχο δώρο, 50 ευρώ δώρο επιταγή από τα TGI Fridays, Νάνση μου.
1: Εκεί που πάμε και γίνεται η μέρα μας Παρασκευή, γιατί παίρνουμε αυτά τα Fridays Feelings. Έχουμε λαχταριστά πιάτα, αγαπημένες γεύσεις και δροσερά κοκτέιλ που μας περιμένουν σε όλα τα καταστήματα TGI Fridays.
0: 50 ευρώ δώρο επιταγή να πάρεις το παρεάκι σου και να περάσεις τέλεια. Αρκεί να ερμηνεύεις σήμερα στο Χαμπίμπι και τη Γιάλα τον πάνω τον

0: Κάποια να σου μοιάζει, μα καμιά δεν μου ταιριάζει, την τρέλα μου!
1: Όπα!
2: Μα καμιά δεν σου ταιριάζει.
0: Όπα!
2: Ισουνά
0: για μένα. Ο Θεός! Στέλνουμε μερακλείδες σήμερα. Οι δύο πιο γρήγοροι που θα τηλεφωνήσουν τώρα. Στο 2310-232-908. 2310-232-908. Σήμερα είναι Τετάρτη και το τραγούδι ερμηνεύει πρώτος ο Χαμπίμπι.
3: Χαμπίμπι! Γιάλα!
4: Χαμπίμπι, γιαλά.
5: Γύρνα πίσω, θα πεθάνω. Έχω αρχίσει και τα χάνω. Πίνω και καπνίζω σαν τρελό.
0: Όπα!
1: Καλέ, πολύ τα τραβά. Γύρνα πίσω, θα πεθάνω. Έχω αρχίσει και τα χάνω. Πίνω και καπνίζω σαν τρελό.
0: Παναγία μου, αγρίψε.
1: Ψάχνω κάποια να σου μοιάζει. Μα καμιά δεν σου ταιριάζει. Ήσουνα για μένα.
0: Τι ήσουνα?
1: Ο Θεός.
0: Κυρίες και κύριοι, τα αποθεώσαμε το τραγούδι. Τα αποθεώσαμε. Πάμε στις τηλεφωνικές γραμμές. Καλημέρα στην πρώτη γραμμή. Ποιος είναι εδώ?
6: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Το όνομά σου?
6: Δημήτρη.
0: Γεια σου τζιμάρα μου. Είσαι έτοιμος για τον Πάνω τον Κιάμο?
6: Πάντα γεννήθηκε.
0: Πού είσαι τώρα, σε ποιο μέρος είσαι?
6: Οδηγό, ταξιδεύω για Κατερίνη.
0: Λοιπόν, 3, 2, 1, τζιμάρα, πάμε!
6: Γύρνα πίσω, θα πεθάνω. Έχω αρχίσει και τα χάνω. Πίνω και καπνίζω σαν τρελό. Να σου μοιάζει, μα καμιά δεν σου ταιριάζει. Ήσουνα για μένα ο Θεός.
1: Εσύ, καταπληκτικό.
0: Καταπληκτικό. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πάμε στην δεύτερη γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα.
7: Γεια σας, καλημέρα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
7: Καλά είμαι, εσείς τι κάνετε?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Το όνομά σου, αγαπημένη μου?
7: Λέγομαι Αθηνά.
0: Αθηνά?
7: Ναι, να σας πω ότι έχω εμπειρία με το Κιάμο.
0: Οπα.
7: Διότι ο θείος μου δουλεύει 15 χρόνια αρμόνιος το Κιάμο, επομένως γνωριζόμαστε.
0: Άρα πιστεύω ότι θα το ερμηνεύσει καλά.
7: Από μικρή με έχει κοντά του, ας πούμε, και...
0: για να δούμε όμως τώρα, πήρες καλά μαθήματα? 3, 2, 1, η Αθηνά! Δεν ακούστηκε η Αθηνά.
5: Τα πλήκτρα κάτι.
7: Έχω αρχίσει και τα χάνω, πίνω και καπνίζω. Σαν τρελός, ψάχνω κάποια να σου μοιάζει, μα καμιά δε σου ταιριάζει, ήσουνα για μένα ο Θεός.
0: Μπράβο και στην Αθηνά μας, την γλυκιά, είσαι υπέροχη, την αγάπη μας. Πρέπει να ψηφίσουμε όμως τώρα.
5: Κρέμα, έχουμε... Αθηνά.
0: Δεν τράπηκες.
5: Όταν είπε πολύ ωραία.
0: Δεν τράπηκες. Πέσιμο στην Αθηνά.
5: Δεν ήταν
0: πρωινιάτικο τροπή σου πια.
5: Δεν ήταν για να μου κλείσει πρώτα.
0: Έλα τώρα,
5: τραπέζι,
0: τι είναι αυτά να πούμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, οι πιο γρήγοροι τηλεφώνησαν. Είναι ο Δημήτρης, είναι η Αθηνά. Αυτοί που διαγωνίζονται μεταξύ τους και η Νάνση θα ξεκινήσει σήμερα.
1: Λοιπόν, εμένα με κέρδισε ο Δημήτρης, είχε μεγαλύτερο πόνο.
0: Είχε μεγαλύτερο πόνο ο Σκάτζ.
5: Εγώ θα πάω με την Αθηνά.
0: Και αλλά εσύ με την κρέμα. Λοιπόν, από τους δύο.
5: Εσύ αποφασίζεις.
0: Ναι, σήμερα αποφασίζω εγώ από τους δύο. Διαλέγω σίγουρα τον Δημήτρη και εμένα θεώρησε ότι έχει περισσότερο πόνο στο τραγούδι του. Άρα ο Δημήτρης είναι αυτός ο οποίος παίρνει σήμερα το δώρο. Αθηνά μου, σε περιμένουμε να ξανατραγουδήσεις. Η αλήθεια είναι ότι η Αθηνά αδικήθηκε λίγο, γιατί χάθηκε το σήμα της σε ένα μεγάλο διάστημα του τραγουδιού. Αυτά, Δημήτρη, τηλεφωνείς για το δώρο σου. Καλημέρα σε όλους, περισσότερους Χαμπίμπης, περισσότερη γυάλα αύριο την ίδια ώρα και ακόμη 50 ευρώ μετρητά δωρεπιταγή για να φάτε στα TGI Fridays.
8: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.
0: Ωραίος και ο Πάνος, ωραίος και ο Κιάμος. Α, ένας είναι. Τώρα η John Z. I love rock and roll.

0: Υπέροχο τραγούδι, μελωδία, Άρτσι Μεντούσα, Πολιάνα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Στον φίλο μας τον Φώτη, ο οποίος είναι και πάλι εδώ. Γυμναστήριο, πας δεν πας, το θέμα είναι τι τρως. Όχι ρε φίλε, όλα παίζουν το ρόλο τους. Και να πας γυμναστήριο πρέπει και να προσέχεις το φαγητό σου πρέπει. Αλλά το φαγητό είναι μία από τις απολαύσεις που δεν μπορείς να σταματήσεις, εγώ θα πω. Καλημέρα στον φίλο μου τον Χρήστο, ο οποίος πάλι τρολάρει εδώ πέρα. Τι να σας θυμίσουμε, λέει, και να μας θυμηθείτε. Πάλι ντύρλα είστε. Όχι ρε φίλε, δεν πίνουμε το πρωί ποτέ. Πίνεις ποτέ το πρωί? Έχεις πιει ποτέ πρωί?
1: Όχι, δεν μπορώ.
0: Θα μου πεις εσύ δεν πίνεις και βράδυ, αλλά τέλος πάντων.
2: Να σου πω μια ιστορία.
0: Να μου πεις μια ιστορία.
2: Με το σκάτς. Έχουμε πιει πρωί σκάτς.
0: Πότε?
2: Πριν κάποια χρόνια ήμασταν στο πρωινό και μας είχαν φέρει Μιλίτη.
1: Α, όντως ναι.
2: Για προμόσιο.
0: Το ξέρω, το θυμάμαι το Μιλίτη, ναι.
2: Καθόμαστε στο γραφείο με το σκάτς και δώσε το Μιλίτη και δώσε. Νομίζαμε ότι είναι χωρίς αλκοόλ.
0: Αλήθεια το λες?
2: Ναι.
0: Και είχες γίνει λιάρδα, ρε.
2: Λιάρδα κανονική.
0: Εσύ?
2: Εγώ εντάξει, τότε ήταν οι εποχές που έπινα.
0: Το αντέχεις, το πάει. Ήσουν εκπαιδευμένη.
1: Πολύ ωραία γεύση και αυτό το άτιμο έχει.
0: Έτσι, έτσι, σωστό.
2: Έφυγε στα τέσσερα σχεδόν, σειρνόταν.
0: Καλημέρα. Καλημέρα και στον Δημήτρη μας, στο Ιωαννάκη μας, στον Γιώργο από τον Λαγκαδά της Θεσσαλονίκης, στην Δήμητρα από την Καλαμαριά, στον Χρήστο. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που μας στέλνετε, από πού μας ακούτε και το ονοματάκι σας πάντα. Καλημέρα στον Αντώνη εδώ, στο Viber του ραδιοφώνου. Περιμένουμε μηνυματάκια σήμερα. 6931-908-908 και είναι η ώρα τώρα για το ανέκδοτο της ημέρας.
1: Ποιο ψάρι σε χαιρετάει στα ισπανικά?
0: Ποιο ψάρι, ρε φίλε?
2: Περίμενε. Τι? Στα ισπανικά λένε.
0: Ελένε?
2: Λένε σαλούτ.
0: Πού να, άμα έχει τα ρεκόρσιμα τώρα.
1: Χόλα γο κέφαλο! Χόλα!
0: Χόλα γο κέφαλο! Μια ιδέα και μισή. Χόλαγο κέφαλος, Παναγία μου. Καλημέρα, καλημέρα με Calvin Harris και Blessings. Τώρα να σας πούμε ότι θα επιστρέψουμε με άλλες δύο ώρες στο show, έως και τις 11, οπότε μην μας χάσετε με τίποτα.

0: μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
2: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
3: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
4: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή, μαζί.
6: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
7: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα πράκτικε θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατά και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
9: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
10: Τσεκ.
9: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
11: Τσεκ.
9: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
10: Και αυτά τσεκ.
9: Ντοσιά και κλασέρ για να τα οργανώνω.
11: Τσεκ.
9: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
12: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
10: Σχολικά, τσεκ.
13: Σχολείο Μουστάκας.
12: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
14: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
15: Ή, όχι καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
14: Εσύ, ειδική αγωγή?
15: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
14: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
15: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
14: Πανεπιστήμιο Philips.
15: Your University, your choice.
16: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
17: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
18: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
16: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
19: Is in the bus crew.
11: News.
13: Διασώστες επανέφεραν άνδρα που είχε αναστηρθεί χωρίς αισθήσεις σε παραλία της Χαλκιδικής μετά από συντονισμένη προσπάθεια που διήρκησε περίπου 45 λεπτά. Τέλος, η συζήτηση που έχει προκαλέσει στην Ελλάδα το ζήτημα του πηγαίου κώδικα της ασπίδας του Αχιλέα επιχειρεί να βάλει το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ. Παραιτήθηκε ο Γενικός Εισαγγελέας της Ουκρανίας μετά την αποκάλυψη σκανδάλου διαφθοράς στην υπηρεσία του και το 48ο άλμπουμ του κυκλοφορεί ο Σερ Κλιφ Ρίτσαρντ, το οποίο θα αποτελείται από διασκευές τραγουδιών από καλλιτέχνες όπως οι Beatles, ο Elvis Presley και ο Harry Styles.
11: Καιρός.
13: Λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 21 έως 29 βαθμούς.

0: είμαστε, βρε, για να περάσουμε τέλεια. Άλλη μια ώρα στο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης και του Zoo Radio. Με πολύ αγάπη για όλους εσάς εκεί έξω. Με πολλά μηνύματα σήμερα από πού μας ακούτε, πού είστε, τι κάνετε. Αφού σιγά σιγά το παρεάκι μεγαλώνει στο ξεκίνημα της νέας σεζόν. Καλημέρα Σκάτς.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα Νάνση.
2: Καλημέρα σας.
0: Τι έχουμε αυτή την ώρα Νάνση?
2: Αυτή την ώρα έχουμε το Ζορζ Μουνιά από τα ταιριά του στη Λάρισα να μας ενημερώσει για τα θέματα της μόδας. Εγώ σας φέρνω φανταστικές σειρές για να δείτε τώρα έτσι που φθινοπόριασε στις πλατφόρμες. Έχουμε το παιχνίδι μας Back to School για να κερδίσετε μία σχολική τσάντα αξίας 50 ευρώ από τα Mosaic Stores. Έχουμε το στοίχημα και τρέχει και στο Instagram το ερώτημα: τι προτιμάτε από τις πίτες μπουγάτσες, μέση, γωνία ή όλα?
0: Ή ό,τι να είναι, δηλαδή ό,τι κάτσει. Εγώ σας έχω πει ότι προτιμάω τις γωνίες. Θέλουμε να μας το απαντήσετε στο Instagram μας, σε story. Viber ραδιοφώνου
1: 6931-908-908.
0: Και μαζί μας βεβαίως και σήμερα, αγόρια και κορίτσια, κυρίες και κύριοι, είναι ο Δουλευταράς. Και ξέρετε ποιες είναι από τις μια πιο δημοφιλείς εργασίες του σπιτιού το Σεπτέμβριο? Πες μου λίγο
2: το
0: εσύ.
2: Βάψιμο.
0: Το βάψιμο. Oh. Μπράβο.
2: Το βάψιμο.
0: Αν το σπίτι σας λοιπόν χρειάζεται φρεσκάρισμα, μπαίνεις Δουλευταρά και διαλέγεις από δεκάδες αξιολογημένους και κορυφαίους τεχνίτες. Και αν θες βοήθεια, παίρνεις τηλέφωνο ή τσατάρεις με πραγματικό άνθρωπο στην ομάδα εξυπηρέτησης και προφανώς όχι με ρομπότ. Καλημέρα στην Μαρία Σοφία μας, στον Γιώργο, στην Φρόσο μας, στον Στέλιο που χαρακτηρίζει το ανέκδοτο σου Ναυάγιο σήμερα.
1: Αποκλείεται.
0: Φιλαράκι μου, έτσι είπε.
1: Είναι δυνατό.

0: Your husband is coming.
1: Where is my husband? Ray, λίγο πιο πριν, μη τσίκο. Τραγουδάρα, έτσι, από αυτά που μου φτιάχνουν πάρα πολύ τη διάθεση, όπως και ο Ζόρζο Μουνιέ, ο οποίος είναι εδώ και τον ακούμε τώρα. Ζόρζ μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, αγάπες μου όμορφες.
1: Τι κάνεις, βρε κούκλε, είσαι καλά?
2: Πολύ ωραία, είμαστε εδώ στην εργασία μας, πίνουμε το πρώτο καφεδάκι της ημέρας.
1: Σήμερα σε άκουσα πάρα πολύ έτσι χαρούμενο και χάρηκα, γιατί τις δύο προηγούμενες μέρες μου φάνηκες πιεσμένος.
2: Έπεσε λίγο δουλειά παραπάνω.
1: Α, μάλιστα.
2: Ξεσαχώνουμε, εγώ και είμαι άνθρωπος. Να ξέρεις, Βασίλη μου, θέλω να είναι όλα τέλεια.
1: Μην μου αγχώνεσαι, μη μου αγχώνεσαι και μου πάτες τίποτα. Ζόρζ Μουνιέ, ένα Ζόρζ Μουνιέ τον έχουμε στην εκπομπή.
2: Αχ, πόσο η αγάπη σας με κρατάει.
1: Έτσι.
3: Αχ, μωρέ γλυκούλη.
1: Για πες μας, τι έχεις σήμερα.
2: Λοιπόν, κοριτσάρες, ένα από τα πιο βασικά αξεσουάρ του φθινοπόρου είναι η σουέτ τσάντα.
1: Ναι.
2: Βέβαια, μπορεί η εποχή ακόμη να μην είναι για βαριά πλεκτά, για παλτό, αλλά μια σουέτ τσάντα πρέπει οπωσδήποτε αυτή τη στιγμή να φορεθεί.
1: Υπέροχα.
2: Έτσι μπορείτε, γιατί Βασίλη, μας
3: πω τώρα.
1: Γιατί.
2: Είναι η τέλεια μπόχο πινελιά για αυτή την εποχή, να το ξέρεις αυτή τη τσαντούλα.
1: Τι είναι αυτό το μπόχο, όλο μου το λέει συνέχεια μπόχο.
2: Είναι το στυλ.
1: Α, είναι το στυλ, το μπόχο στυλ.
2: Είναι
1: μάλιστα.
2: Αυτό το ωραίο το στυλάκι. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι θα υπάρχουν σε πάρα πολλά και καινούργια σχέδια.
1: Ναι.
2: Και τα χρώματα τα οποία θα πρέπει εσείς να επιλέξετε είναι το κονιάκ, το σοκολατή, το μπάκο ή το καραμέλα.
1: Θα μεθύσουμε στο τέλος, φίλε μου, με αυτά που μας
3: λες. Πολύ κονιάκ και χθες. Κονιάκ και σήμερα.
1: Πολύ κονιάκ, ρε φίλε, πολύ τη μόδα.
2: Τα χρώματα του ποτών είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό φέτος.
1: Βρήκα κάτι φιλενάδες έξω εχθές στην πλατεία στη Χαριλάου και μου λέγανε για εσένα, ναι. Έτσι και τρελαθήκανε με την καινούργια σου πρόταση εχθές. Απλά δεν καταλάβανε το χρώμα, λέει, τι κονιάκ και τέτοια μας έλεγε και λικέρ και τα λοιπά.
2: Ήταν το χρώμα ενός κρασιού, μιας τέτοιο αφρόδες.
1: Ναι.
2: Ήταν το όξινο κυτρινοπράσινο.
1: Μάλιστα, ωραία, πολύ ωραία. Το λικέρ. Λες, πάλι κρασί με τι είναι.
2: Αυτό. Το γαλλικό.
1: Για να συνεχίσουμε τα σημερινά, γιατί στα χθεσινά δύσκολα σε βλέπω.
2: Οπότε, κορίτσια, σήμερα σουέτ τσαντούλα απαραίτητα με ένα πολύ ωραίο λευκό πουκάμισο, τζινάκι μοκασίνια και είστε κούκλες.
1: Φίλε μου, αγαπημένε, ευχαριστούμε πολύ. Πολλά φιλάκια στη Λάρισα.
2: Καλημέρα μου.
1: Καλημέρα, Ζόρζ Μουνιέ. Teddy Swims, Mr. Know It All. Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Αν είστε στο αυτοκίνητό σας, ανοίξτε λίγο την ένταση. Έτσι.

0: Να wait, και βεβαίως σε λίγο θα σας πω μια ωραία ιστορία που εξελίχθηκε χθες στο γυμναστήριο μας. Αφού πρώτα σας δώσω τους τρόπους που μπορείτε να φτιάξετε το κινητάκι σας αν χαλάσει στην πιο λάθος στιγμή, υπάρχουν λύσεις με την κυριότερη και την καλύτερη όλων, την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Με την επισκευή της συσκευής σας να γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Μάλιστα, η Vodafone Tech Heroes, Νάνση μου, τι κάνουν εκεί πέρα?
1: Θα αναλάβουν, Βασίλη, άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλεκτικά, χωρίς καμία καθυστέρηση.
0: Και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση για την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα της Vodafone. Μπορείς να περάσεις μια βόλτα να μάθεις και περισσότερα ή στο vodafone.gr. Επίσης, μπορείς να το παραλάβεις και να το παραδώσεις από το σπίτι σου ή από το γραφείο σου, έτσι όμορφα και περιποιημένα. Σε λίγο λοιπόν την ιστορία από το γυμναστήριο. Τώρα τι μας φέρνεις εσύ?
1: Λοιπόν, τώρα θα σας φέρω τις καλύτερες σειρές που κυκλοφορούν, που προτείνω εγώ τέλος πάντων για το φθινόπωρο. Ξεκινάω με μία σειρά, το Ted Lasso στο Apple TV. Δεν είναι μία σειρά
0: την
1: για το
0: είδα το τρέιλερ.
1: Λοιπόν, την έχουμε ξεκινήσει, εμείς έχουμε φτάσει στο 10ο επεισόδιο.
0: Ναι.
1: Αν ψάχνετε μία σειρά που θα σας φτιάξει τη διάθεση και θα σας κάνει να πιστέψετε ξανά στην ανθρωπιά,
0: μπράβο,
1: είναι το Ted Lasso, παιδιά. Έχει και χιούμορ, έχει και φιλία, έχει και ομαδικότητα. Και να σας πω και ότι διάβασα ότι το Ted Lasso τον ζήτησαν για προπονητή σε μία πραγματική ομάδα.
0: Πού καλέ!
1: Γιατί ουσιαστικά αυτό.
0: Ουσιαστικά θα τους φτιάξει το. Θα τους αναπτυρώσει το ηθικό.
1: Αυτό θέλουν οι ομάδες.
0: Αυτό θέλουν οι ομάδες.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στο Netflix. Εκεί σας έχω τη δεύτερη σεζόν από το The Gentleman. Βρετανικό χιούμορ, μαύρο χιούμορ έχει και περιπέτεια. Τα πρώτα 4 επεισόδια δεν με ενθουσίασαν. Τα υπόλοιπα 4 είναι αρκετά καλύτερα της δεύτερης σεζόν. Και σας έχω και για εσάς που θέλετε ένα love story, αληθινό love story όμως. Love story στο Disney Plus, που είναι και αληθινή ιστορία. Έτσι λέγεται, love story.
0: Love story.
2: Ναι.
0: Ένα ήταν το αληθινό love story και λεγόταν love story με τον Σάκη τον Ιδραυλικό. Τα υπόλοιπα τώρα είναι απλές απομιμήσεις χρόνια μετά. Καλημέρα. Και άλλο ένα love story έρχεται. Και πώς αντιδρούσες εσύ, Νάνση μου, αν ήσουν με κάποιον τις πρώτες 2-3-4 εβδομάδες και σου έλεγε ότι δεν είμαι πλέον, δεν είμαι πια μάλλον, συναισθηματικά διαθέσιμος. Δηλαδή, όχι το πια, δεν είμαι συναισθηματικά διαθέσιμος, σε παρακαλώ πάρα πολύ, χώρισα πρόσφατα. Μου το είπε μια φιλενάδα στο γυμναστήριο. Και αυτή το πήρε για πάρα πάρα πολύ κακό. Εγώ τι πιστεύω, ότι όταν ένας άνδρας σου λέει ότι δεν είμαι συναισθηματικά διαθέσιμος, ουσιαστικά σε προφυλάσσει.
1: Ναι, σε προφυλάσσει.
0: Γιατί χώρισε, γιατί θα είσαι το σκαλοπάτι που θα πετάξει, θα είσαι έτσι το stepping stone.
1: Ναι, αλλά...
0: Θα τα τραβήξει όλα εσύ. Ξεκίνησε, ναι, κάνανε, βγήκανε έξω, περάσανε κάποιες βραδιές όμορφες. Καλά, έπεσε και αυτό.
2: Έγινε δουλειά.
0: Εσύ τώρα να σα πω κάτι.
2: Και το είπε
0: από
2: μετά.
0: Όλα αυτά.
2: Και το είπε μετά, αφού έγινε η δουλειά.
0: Σιγά, δηλαδή, επειδή αν γινόταν η δουλειά, θα τη έβαζε τη Βέρα.
2: Εγώ δεν θα το έλεγα αν είχα σκοπό έτσι.
0: Τι θα έλεγε, κάτσε, ναι. Τι θα έλεγε εσύ?
2: Δεν θα το έλεγα ότι είμαι συναισθηματικά μετά τη δουλειά. Θα το έλεγα από πριν.
0: Από πριν θα το έλεγε εσύ.
1: Ναι, μπράβο. Τι
2: θα το έλεγα από πριν.
0: Όχι, ρε παιδιά, τώρα μου σκοτώνετε την ιστορία όλη. Εγώ τη είπα ότι είναι τίμιος που τη το εξήγησε, ότι δεν μπορεί να κάνει σχέση. Ότι μπορούν να έχουν κεράσματα, ερωτικά κεράσματα, αλλά δεν είναι συναισθηματικά διαθέσιμο. Γιατί ακόμα είναι κολλημένο το μυαλό του σε προηγούμενη.
1: Ναι, ρε παιδί μου, κάτσε, ξεκινάμε, βγαίνουμε. Κάνουμε τι κάνουμε. Μου αρέσει εμένα, σε ερωτεύομαι εγώ και μετά εσύ μου λες, α, μη με ερωτευτείς, γιατί δεν είμαι συναισθηματικά διαθέσιμος. Σε θέλω μόνο για κοκό.
0: Με ερωτεύεσαι. Περνά καλά 2 εβδομάδες. Πότε πρόλαβε και με ερωτεύτηκε?
1: Είσαι πολύ ερωτεύσιμος και σε ερωτεύτηκα.
0: Είμαι και το ξέρω, αλλά κάτσε λίγο να φτιάξω.
2: Κρέμα.
1: Όχι, είναι... δεν τις τάπες καλά.
0: Δεν τις
1: μας ακούει.
0: Ναι.
1: Καλά κάνει και στεναχωριέται.
0: Κακώς
1: στεναχωριέται. Γιατί δεν ήταν τίμιος.
0: Για πείτε μου, σας
1: πήρε
0: παρακαλώ
1: αυτό
0: πάρα
1: που
0: πολύ.
1: Ήθελε και μετά λέει, ο, δεν είμαι συνεχώς.
0: Αν όμως αυτός, επειδή πέρασε καλά, την κρατούσε ένα χρόνο και μετά την έδιωξε, θα ήταν πιο τίμιο. Τη είπε ότι κοίταξε, περνάμε ωραία.
1: Το μη χείρον βέλτιστον.
0: Όχι. Τη λέει, περνάμε ωραία, ερωτικά, κάνουμε παρέα κτλ. Αλλά συναισθηματικά δεν είμαι διαθέσιμος ακόμα, γιατί το μυαλό μου είναι πριν. Διαλέγεις δηλαδή, αν θες να συνεχίσουμε ή όχι αυτό.
1: Δεν διαλέγω.
0: Δεν διαλέγω.
1: Σου, εγώ έχω αρχίσει και αισθάνομαι και νιώθω
0: έχω
1: και κάνω.
0: Έχω αρχίσει και τα χάνω πολύ.
1: Ναι, και εσύ μου λες, όπα. Δεν είμαι διαθέσιμη.
0: Ναι. Λοιπόν, παιδιά, πείτε μας και εσείς την άποψή σας για την φιλενάδα μου στο γυμναστήριο. Εκεί είχαμε χωριστεί στα δύο. Είχαμε χωριστεί στα δύο.
1: Στο γυμναστήριο.
0: Οι γυναίκες υποστηρίζαν εμένα και οι άνδρες υποστηρίζαν το κορίτσι.
1: Οι άνδρες μήπως το καλοβλέπαν το κορίτσι.
0: Όχι, μόνο τώρα και εσύ. Καλοβλέπαν. Υπάρχει κορίτσι που δεν καλοβλέπουμε. Αλλά τέλος πάντων. Τώρα η Linkin Park με το In The End. Εδώ στον Ζου 90,8. Καλημέρα Μικαέλα. Καλημέρα Ελένη μας. Καλημέρα Φροσάκη μας.

0: σαν Ειρήνη Κακούρη και κάνει μια γρήγορη. Καλημέρα, μια γρήγορη ερώτηση. Είναι σαν να μπαίνει σε μια γυναίκα, να την πηγαίνει στο δωμάτιο και τη λες έλα ένα γρήγορο. Δηλαδή, ρε παιδιά, συγγνώμη, δεν υπάρχουν γρήγορες ερωτήσεις.
1: Η ερώτηση ήταν γρήγορη, η απάντηση όμως θέλει σκέψη. Τι να σε κάνουμε τώρα,
0: μα έτσι δεν είναι η ζωή. Εδώ έχει γίνει χαμός με το κορίτσι. Ένας μεγάλος χαμός, τι να σας πω τώρα, να διαβάσω 2-3 έτσι ενδεικτικά από τη Στεφανία. Ας πούμε, όχι, παιδιά, το δεν είμαι συναισθηματικά διαθέσιμο σημαίνει ότι περνάμε καλά, αλλά δεν σε θέλω για κάτι παραπάνω και μετά από ένα μήνα λέει θα βρει κάποια άλλη και ξαφνικά θα είναι διαθέσιμο. Άρα. Μάλλον είναι εναντίον αυτού που είπε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη που είναι εδώ. Καλημέρα παιδάκια. Το θέμα δεν είναι που της είπε ότι είναι συναισθηματικά διαθέσιμος. Το πρόβλημα θα ήταν να της έλεγε ότι είναι σεξουαλικά παροπλισμένος. Σωστό και αυτό φίλε Γιάννη. Η Χριστίνα κάπως έτσι ξεκινάνε όλα και μετά κάνεις να ξεπεράσεις τον άλλον 2 χρόνια. Έλα ρε παιδιά, για 3 εβδομάδες.
1: Ναι, Βασίλη.
0: Έλα ρε Χριστίνα, αλήθεια μου λες. Τώρα ξεναχωρέθηκα ρε παιδί μου.
2: Τώρα 2 χρόνια η κοπέλα κάτι.
0: Θα κόψουμε λέει τις γνωριμίες, μόνο γυμναστική, ταξίδια και χρόνο με τον εαυτό να έχουν αυτοί που δεν είναι συναισθηματικά διαθέσιμοι για να μην πικραινόμαστε εμείς προφανώς.
1: Ναι.
0: Α, είναι όλοι με το κορίτσι. Κατερίνα, εγώ συμφωνώ και με την Άνση και το Σκάτς. Έπρεπε να το πει από την αρχή γιατί η άλλη μπορεί να μην τον ερωτεύτηκε, αλλά καθώς ενθουσιάστηκε, ο άλλος της το κόβει.
1: Και μετά κολλάς πιο πολύ, κατάλαβες. Εκεί πάνω στο γλυκό.
0: Ναι.
2: Ήρθε το αλμυρό.
0: Το αλμυρό το πρώτα πήρε το αλμυρό και μετά το γλυκό. Μου έχει τύχει παρόμοιο περιστατικό, λέει. Χθες κλείσαμε 6 χρόνια μαζί. Άκου τώρα, ναι. Δεν ήταν συναισθηματικά διαθέσιμος, γράφει η Γιώτα.
2: Αλλά...
0: γιατί χώρισε από μια πολύ τοξική σχέση και ήθελε να αφοσιωθεί στον εαυτό του. Τον πίστεψα για να πω την αλήθεια και του έδωσα τον χρόνο που ήθελε. Και τελικά είμαστε μαζί, ρε. Μην πιέζετε τις καταστάσεις. Χαμός γίνεται. Είναι δεκάδες τα μηνύματα. Μην διαβάσω τώρα άλλα.
1: Όχι, μην
0: γιατί διαβάζω. Θα μας φύγει και ο χρόνος. Πάμε λίγο μέχρι την κίνηση, όχι μόνο κέντρο, γενικά στη Θεσσαλονίκη.
3: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Λοιπόν, ο περιφερειακός κολλάει μόνο Τριανδρία για εσάς που κινείστε δυτικά, αλλά κολλάει πολύ. Λοιπόν, Κωνσταντίνου Καραμαλή, πρόβλημα και στα 2 ρεύματα. Η Βασιλή Σόγας κινείται ομαλά, όμως στη Βασιλέως Γεωργίου λίγο θα ζοριστείτε. Τσιμισκή, Εγνατία, Μοναστηρίου, όλα αυτά είναι τέλεια, θα τα περάσετε άνετα. Η Λαγκαδά έχει πρόβλημα το ρεύμα το οποίο κατευθύνεται στο κέντρο. Κολλήματα συναντάμε και καθυστερήσεις, φανάρια Βαρδαρίου και φανάρια δικαστηρίων. Και ένα ατύχημα ταλαιπωρεί εκεί στο δρόμο Παλαιού Σταθμού.
0: Πολύ όμορφο. Έχουμε κάτι άλλο?
1: Όχι,
0: μόνο αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Σκατζούλη. Όταν επιστρέψουμε θα έχουμε κομματάρα φυσικά. Show me love, wisdom see. Και τι άλλο, Νάνση μου?
1: Θα έχουμε back to school για να κερδίσετε μια σχολική τσάντα από τα Mosaic Stores.
4: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν? Όλες. Πόσες έφτασαν? Οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευθαρά?
5: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
6: Έτοιμος για το σχολείο?
7: Ναι.
6: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
7: Εντάξει.
6: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
7: Εντάξει.
6: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
7: Εντάξει.
6: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
7: Μπαμπά. Κρίντζ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
5: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Pub θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
7: Και είσαι εντάξει.
8: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Ζενή.
9: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
10: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου. Το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.

0: White σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Masur της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
1: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Πού πας?
6: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
5: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
6: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
5: Δηλαδή, παντού.
6: Και online.
5: Πέτσα από 88.gr.
1: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
7: Πες το.
8: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
7: Έλα, πες το.
8: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
7: Εύρε! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
9: πες το!
1: Πες το!
9: Ζου Radio!
1: Ζου 90,8. Hey! We play the hits.
10: Ζου Radio! Yeah! Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
11: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
12: Good morning, everybody.
13: Good morning, everybody.
14: Good morning, everybody.
11: Γιατί το πάρτι.
14: Let's get started.

0: Show me love. Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Τι όμορφο. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που μας ακούτε. Αν το ήξερε τώρα το κορίτσι μας ότι έχει γίνει χαμός, δεν ξέρω, νομίζω δεν πρέπει να έχει ξυπνήσει. Αλλιώς θα μου έστειλε μήνυμα. Καλημέρα, παιδιά. Μιλάμε για την ιστορία με τον συναισθηματικά διαθέσιμο άνθρωπο, ο οποίος κάνει έτσι ερωτάκια,
1: ναι, αλλά...
0: και την κάνει τη δήλωση μετά από 2 εβδομάδες. Οι περισσότεροι πάντως τελικά, Νάνση, είναι με σένα.
2: Ναι, ρε, παιδί μου. Και εγώ πώς.
0: Και εγώ πώς χάρηκα ότι ήταν πάρα πολύ τίμιο αυτό που έκανε το αγόρι.
2: Δεν ξέρω πώς το είδες εσύ.
0: Δεν ξέρω.
2: Τώρα.
0: Εγώ το είδα ότι δεν ήθελε να της δώσει χρόνο και να τον ερωτευτεί
2: δεν
0: πραγματικά.
2: Δεν ξέρω να κάνεις τέτοιο όταν ήσουν ελεύθερος.
0: Κυρίες και κύριοι, έρχεται η ώρα για το μεγάλο μας διαγωνισμό για τη σχολική τσάντα της χρονιάς από τα Mosaic Stores, η οποία τρέχει 10 μέρες, 10 σχολικές τσάντες από το πρωινό σοου του Zoo Radio και της Θεσσαλονίκης. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Θα τηλεφωνήσετε, θα σας πούμε εμείς τον μαγικό αριθμό, ο οποίος σήμερα θα βγει στον αέρα, στο 2310-232-908, για να κερδίσετε αυτή την υπέροχη σχολική τσάντα από τα Mosaic Stores. Τι πρέπει να ρωτήσουν όμως, φιλινάδα?
2: Πρέπει να μας πούνε 3 πράγματα που θα βρείτε στα Mosaic Stores από τα σχολικά είδη.
0: Και σήμερα σκατζόχυρε από το 1 έως και το 7, δώσ' μου ένα νούμερο, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Το 3.
0: Το 3. Τηλεφωνήστε τώρα, 2310-232-908. Καλημέρα στην πρώτη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Δεν είστε εσείς. Πάμε στο νούμερο 2. Καλημέρα στη δεύτερη γραμμή.
3: Καλημέρα.
0: Και καλημέρα στην τρίτη γραμμή. Όνομα.
3: Ναι, καλημέρα. Χριστίνα.
0: Χριστίνα, εσείς είστε η τυχερή που παίρνει την τσάντα. Συγχαρητήρια. Ποιος θα τη φορέσει την τσάντα? Ποιος θα τη φορέσει?
3: Η κόρη μου.
0: Η κόρη σου. Σχολείο πηγαίνουμε.
3: Τρίτη γυμνασίου.
0: Μια χαρά. Τρίτη γυμνασίου. Να ανανεωθεί το κορίτσι μας το καλό. Πώς τη λένε την κορούλα?
3: Στέλλα.
0: Τη Στέλλα. Αχ, φιλάκια πολλά στη Στέλλα μας, αλλά και σε σένα. Έχετε κερδίσει. Θα μείνεις εδώ για να σου δώσουμε το δώρο, οκ? Okay?
3: Να μην πω 3 πράγματα.
0: Άντε, πες τα, ναι. Ένα είδε. Ξύστρα, διαβήτη. Είπε και το διαβήτη.
2: Ορίστε.
0: Πολύ ωραία. Μπορούσες να το χειριστείς εσύ, Χριστίνα μου, το διαβήτη?
3: Ναι.
0: Ήσουν καλή δηλαδή στην τριγωνομετρία?
3: Στο
0: διαβήτη,
3: κάνα
0: κύκλος. Ναι, αυτό δεν είναι. Είστε θεά.
3: Μικρά κυκλάκια, μεγάλα κυκλάκια.
2: Δεν έλυνε και τα προβλήματα. Ήτανε κυκλάκια.
0: Ήτανε του κύκλου το κορίτσι. Λοιπόν, θα μείνεις εδώ.
3: Έκανες
0: και τρίγωνα, ελπίζουμε κανονικά. Και όχι ζαχαροπλαστική, Νάνση μου. Πάλι τι εννοώ. Πάλι σεξουαλικά τα σκέφτεσαι. Ντροπή, Νάνση. Ντροπή.
3: Καλή και στα κορνέ.
0: Και στα κορνέ.
1: Αυτά είναι.
0: Μπράβο, λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ποια περιοχή μας τηλεφωνείς?
3: Από το κέντρο.
0: Από το κέντρο της πόλης. Νάνση, μίλησε λίγο με την αγαπημένη μας εδώ. Να σας πω εγώ ότι το back to school σημαίνει νέα σχολική τσάντα, αλλά και όλα τα σχολικά τα οποία βρίσκουμε στα Mosaic Stores. Έχουμε 2 καταστήματα στην Θεσσαλονίκη. Το ένα είναι στο κέντρο που είναι και η Φιλινάδα που κέρδισε, Ελευθερίου Βενιζέλου 12 και Μητροπόλεως. Και το άλλο είναι στο Νεύοσμο, στην 28 Οκτωβρίου 16. Όλα τα σχολικά είναι εκεί. Κασετίνες, τετράδια, στυλό, μολύβια, τσάντες. Τα πάντα για το παιδάκι σας.
1: Έλα τώρα μια κομματάρα από τις αγαπημένες.
0: Τι διάλεξες
1: μου
0: πάλι, ρε?
1: Φοβερό του 2009, Residence.

0: Γιόλ Bad Bunny, το τραγούδι του καλοκαιριού, ένα από τα τραγούδια του καλοκαιριού, σημάδεψαν όλο τον κόσμο. 9 του Σεπτέμβρη, καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη που είναι εδώ, αλλά και στην Ελένη που μας ακούει. Καλημέρα, αγαπημένη μου, επιστροφή στην πραγματικότητα από σήμερα. Κρατήστε μας παρέα να παίρνουμε κουράγιο. Καλημέρα, γλυκιά μου Μικαέλα, καλημερούδια και σε εσένα. Γεια σου, Τζον Τσάν. Καλημέρα στον φίλο μου τον Βασιλάρα. Παιδιά, αν βγαίνει τόσο καιρό με κάποιον ή κάποια και σου λέει αυτό, σημαίνει ότι δεν του κάνει αυτό το κάτι, αυτό το κλικ. Και μόλις βρεθεί αυτό το κάτι θα την κάνει και απλά θα σε έχει για ξαλάφρωμα σεξουαλικά.
1: Ξαλάφρωμα,
0: ρε φίλε. Ωραία. Καλημέρα, καλημέρα στον φίλο μου τον Παναγιώτη. Βασίλη, πάντως έδωσες ωραίο πάτημα. Τι ωραίο πάτημα έδωσα, παιδιά. Δεν έδωσα κανένα πάτημα. Από ό,τι φαίνεται την έκαψα τη γυναίκα. Επίσης φωνάζει Νάνση, χρεοκόπησέ με. Ιθάλια, τι τραγουδάρα διάλεξες, πάλι ρε Σκατζόχυρη, από τα πιο αγαπημένα ever. Καλημέρα. Καλημέρα και στο μαράκι μας, το οποίο γουστάρει επίσης το τραγούδι σου. Την Ολίνα που λέει, τι έβαλες ρε Σκάτζα, αυτά είναι τα νιάτα μας. Σιγά μου ρε, λες και γέρες κι εσύ. Και τέλος, καλημέρα τρελόπεδα, πάμε για ακόμα μία χρονιά από τις πολλές που θα χτυπάμε κάρτα στον Ζου 90,8. Thank you very much. Πάμε γρήγορα, γρήγορα στο στοιχηματάκι και θα δώσω συγχαρητήρια στους Κατζόκερο, γιατί δεν την έκαψε στην ΑΕΚ.
1: Δεν την έκαψα.
0: Που τις ευχήθηκες εχθές, κέρδισε η ΑΕΚ 1-0.
1: Και εμείς κερδίσαμε.
0: Το πρώτο φέτος.
1: Το πρώτο φέτος και από
2: μείον 15.
1: Μείον 5 είμαστε τώρα.
0: Μείον 5, εντάξει, καλά είμαστε φιλαράκι.
1: Είμαστε μείον 5. Κατευθείαν σου είπα ένα δελτίο, παίρνεις, πέφτεις.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, σήμερα συνεχίζουμε με Champions League. Liverpool Ατλέτικο Μαδρίτης 1.
0: Ναι.
1: Νάπολη Arsenal goal goal. Και Lynch. Όχι Lynch. Chelsea Lynch.
0: Chelsea Lynch, ναι.
1: Το σημείο 1 με 3 ευρώ θα πάρουμε 16.
0: Μήπως ήθελες να κερδίσει η Λίντς και το βάλεις ανάποδα?
1: Όχι, είναι τελικά Chelsea Lynch.
0: Και το βάζεις ένα σίγουρο?
1: Ένα.
0: Ωραία, ωραία. Πόσο με 3 ευρώ τι κερδίζουμε?
1: 16.
0: Άρα θα είμαστε συν 11 θα πάμε μετά. Φιλαράκι, ναι.
2: Να σας πω ένα γρήγορο έτσι που θέλω, που ταιριάζει πάρα πολύ με το θέμα μας. Με ναι. Το αγόρι και το κορίτσι αυτό που συζητάμε. Νύφη αποκάλυψε την απιστία του γαμπρού διαβάζοντας τα μηνύματά του αντί για τους γαμήλους όρκους. Καταπληκτικό!
0: Το έχω δει και σε ταινία αυτό. Συμβαίνει και στην πραγματικότητα προφανώς.
2: Λοιπόν, έγινε ναι. Στην πραγματικότητα. Ήταν 6 χρόνια μαζί. Πίστευε ότι είχε βρει τον έναν και μοναδικό.
0: Ναι.
2: Ένα βράδυ πριν από το γάμο, είδε στο κινητό του συνομιλίες με κάποια που έλεγε αυτό το Σαββατοκύριακο εσύ και εγώ είναι κανονισμένο.
0: Μιλούσε με τη Φιώνα, μοναδική μου αγάπη. Εκτός από την Μπέκη, μοναδική μου αγάπη.
2: Το σώμα σου είναι απίστευτο και ξέρεις πολύ καλά πώς θα το χρησιμοποιείς.
0: Ναι.
2: Μακάρι κοπέλα μου να είχε τις μισές από τις ικανότητες.
0: Τι είπε ρε παιδιά.
2: Και επειδή είχαν ταξιδέψει όλοι οι οικογένειες για το γάμο αυτό, σου λέει δεν θα ακυρώσω το γάμο. Ανεβαίνουν πάνω, η νύφη και αρχίζει και διαβάζει τα μηνύματα, παιδιά.
0: Εγώ ξέρετε. Να πω λίγο τώρα κάτω.
2: Έχω και
0: φωτογραφία. Έγινε.
2: Δεν έγινε.
0: Εγώ λυπάμαι τους πατεράδες που πληρώνουνε. Αφού δεν θα τον χωρίσεις, μην μπαίνεις σε έξοδα.
2: Μα είχαν κανονιστεί όλα, τα βρήκε ένα βράδυ πριν.
0: Α, ένα βράδυ πριν το βρήκε.
2: Ναι, την παραμονή του γάμου.
1: Μα τι θέλετε και ψάχνετε και εσείς οι γυναίκες, είστε να
0: δεν τράπηκε, ρε. Αντί να πεις ότι είναι γελίος αυτός, είπες τι ψάχνετε.
1: Τι ήθελε, να τι τα σκάλισε τώρα.
0: Είσαι κάτω αγόρι μου.
1: Κατέστρεψε τη ζωή της, κατέστρεψε το γάμο της.
0: Την έσωσε τη ζωή της, αγόρι μου. Δεν θα τον φορτωθεί.
2: Ποιο γάμο, ρε, το κατεστραμένο.
0: Είσαι τρελός, ρε.
2: Αφού είχε σχέση με άλλη.
1: Πάντα όνειρά της.
0: Παιδιά, σταματήσει γιατί θα πάω στη Δέθου, γιατί με έχει τρελάνει αυτός ο Κατζόχυρος. Η Zenith δίνει ενέργεια σε όλη την πόλη, ευτυχώς, φέτος στη Δέθου, με παρουσία σε δύο περίπτερα στο χώρο της Διεθνούς Έκθεσης αλλά και της Πλατείας Αριστοτέλους. Σε περιμένει με διαδραστικά activations και εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν στο επίκεντρο, Νάνση μου, την ανθρώπινη ενέργεια.
2: Έλα να παίξεις το home run, να ανακαλύψεις το ενεργειακό σου προφίλ στο Human Energy Apartments και να δοκιμάσεις τις γνώσεις σου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Zenith στη ΔΕΘ από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου.
0: Αγόρια και κορίτσια, κυρίες και κύριοι, εδώ θα είμαστε έως και τις 11.

0: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
1: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνει σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης. We'll be right back.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
2: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
2: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
3: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
2: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
3: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
4: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
6: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
7: Η ώρα είναι 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
8: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
9: Zoo News. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης το βράδυ λόγω εργασιών. Τέλος, η συζήτηση που έχει προκαλέσει στην Ελλάδα το ζήτημα του πηγαίου κώδικα της ασπίδας του Αχιλλέα επιχειρεί να βάλει το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ. Ταραχές ξέσπασαν μεταξύ Αλβανών αστυνομικών και διαδηλωτών που είχαν συγκεντρωθεί στα Τίρανα, διαμαρτυρόμενοι για το τουριστικό σχέδιο της οικογένειας Τραμπ στη χώρα, και το 48ο άλμπουμ του κυκλοφορεί ο Sir Cliff Richard, το οποίο θα αποτελείται από διασκευές τραγουδιών από καλλιτέχνες όπως οι Beatles, ο Elvis Presley και ο Harry Styles.
10: Καιρός.
9: Λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
10: Κίνηση.
9: Στον περιφερειακό, κίνηση έχει μόνο το ρεύμα που πάει δυτικά στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Το ρεύμα που κατευθύνεται προς το κέντρο και στο κέντρο καθυστερήσεις έχετε μόνο στην Τσιμισκή. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Show.
1: Come on, baby.
0: Της Θεσσαλονίκης.
2: Bill Nakis and the Boss Crew in the morning.
3: Κουκλάκια μου επικίνδυνα, εδώ είμαστε και σήμερα. Ποτέ δεν σε ξεχνώ. Δεν θέλω να χωρίσουμε. Θεσσαλονίκη μου, όμορφη Ελλάδα μου, εδώ είμαστε και σήμερα. Με το πρωινό σόου της πόλης με τον Bill Nakis, τον Θοδωρής Κατσόχυρο.
4: Καλημέρα.
3: Και την Άρση Βλάχου.
5: Καλημέρα σας.
3: Με διάθεση για να περάσουμε καταπληκτικά για τα ακόμη επόμενα, κάτσε να δω, 58 λεπτά που έχουν μείνει ως και τις 11. Σε αυτή την ώρα έχουμε ετοιμάσει σίγουρα την επικαιρότητα που σας ενδιαφέρει, γιατί γίνονται πραγματάκια και στην πόλη αλλά και παντού. Σας έχουμε το ήξερες ότι με την Άρση Βλάχου και το σκάτ στον νοικοκύρη, τα ζώδια αλλιώς και το κουτσομπολιό μας. Και βεβαίως θα παίξουμε το παιχνίδι τα σύνδετα. Στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.

0: Και τώρα, αν ξέρεις κανέναν υδραυλικό, να μας το πεις. Έτσι. Και αν δεν ξέρεις, σταμάτα να ρωτάς δεξιά-αριστερά. Γιατί στον δουλευταράς έχει όλους τους. Τι ακούστηκε, ρε παιδιά. Ε? Έχει όλους τους επαγγελματίες, κυρίες και κύριοι, που χρειάζεσαι για το σπίτι σου, για τις δουλειές σου. Συγκρίνεις προφίλ, βλέπεις αστέρια, διαβάζεις κριτικές και διαλέγεις σιγουριά. Όλα αυτά στον δουλευταράς. Για εσένα που θες να κάνεις μόνος σου τα μερεμέτια, αλλά τελικά τα κάνεις άσχημα, να μην σου πω ότι. Τώρα!
1: Έχουμε ένα μήνυμα από το Instagram, αλλά θα το βάλω λίγο αργότερα να το ακούσουμε. Να το βάλω τώρα.
0: Βάλ το τώρα, γιατί αυτό ακούστηκε πριν, που είχα χαθεί εγώ. Τι τραγούδια με ρυπάζεις.
1: Τι είναι εσύ, το πρωί.
0: Τι ακούς πανηγύρια, αυτός είναι ο Βασίλης Μπάτης, πώς το λένε.
2: Τι ήταν αυτό.
3: Κάπως έτσι είχε ξεκινήσει και το δικό μας story. Γνωριζόμασταν 3 εβδομάδες. Έγινε τι έγινε το ερωτικό φιστίκωμα. Ξαφνικά μου λέει ότι δεν είναι πλέον συναισθηματικά διαθέσιμος και εν ολίγης έχουμε καταλήξει να είμαστε παντρεμένοι με 2 παιδιά.
0: Ορίστε.
1: Και
0: ορίστε.
1: Έχω και φωτογραφία τα παιδιά. Ορίστε. Λέει αλήθεια.
0: Ορίστε. Οπότε κάπου στη μέση μάλλον είναι η αλήθεια, Νάνση μου.
1: Κωνσταντίνα ναι, ναι. Ήταν.
0: Take me there, daddy. Πρόμηση σε λίγο, Calvin Harris και Sam Smith.

0: Φανταστικό τραγούδι από το παρελθόν. Calvin Harris και ο Sam Smith στον Zoo 90,8. Καλημέρα σε όλη τη Θεσσαλονίκη μας. Καλημέρα σε εσάς που αυτή την ώρα δουλεύετε, ειδικά στους ανθρώπους που κρατάνε το τιμόνι, σε ταξιτζίδες, σε οδηγούς παντών. Παντός, μάλλον. Όχι παντών, γιατί γελάτε, ρε. Γιατί
1: το γραφείο του.
0: Δεν θα σα πω κάτι, όμως από το πρωί δεν έχετε σταματήσει. Μας έχει κάνει ο φίλος μας ο Γιώργος ο Βελεντσιάης από το πρωινό του Transistor κάτι με AI, αυτά τα καινούργια, το 87 που είναι, θα σας πρίξουν το κεφάλι τώρα όλοι οι διάσημοι και εμείς στα social. Και τα παιδιά δεν αντέχουν να βλέπουν τις φάτσες τους πώς θα ήταν στα 80's. Οι άλλοι λέει με σαν την Άντζελα Δημητρίου και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Τώρα να σας πω εγώ ότι αν έχει χαλάσει το κινητάκι σας, παιδιά, αν έχει σπάσει χτύπα ξύλο η οθόνη, υπάρχει λύση. Η υπηρεσία από το Fontech Service με την επισκευή να γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνουμε χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες.
2: Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου, και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
0: Να πεταχτώ μια βόλτα τώρα εγώ από τον σκάτσο τον νοικοκύρη να πάρω κάποια τυπάκια. Έλα, γόρι μου.
1: Λοιπόν, βρωμάει άσχημα ο κάδος σκουπιδιών που έχετε στο σπίτι.
0: Ναι, φίλε, μερικές φορές, γιατί στάζει.
1: Στάζει, είναι πολύ άσχημο αυτό.
0: Πάρα
1: για το σπίτι.
0: Πάρα πολύ άσχημο.
1: Μέσα.
0: Πες μου, θες, παρακαλώ, τη λύση.
1: Η λύση είναι μία. Ναι. Θα πάρεις δύο βαμβακάκια, ναι, θα τα ποτίσεις με εθέριο έλαιο. Τι έχεις στο σπίτι, λεβάντα, μέντα, οτιδήποτε. Βάλτε και λίγο να ποτίσουν και θα τα βάλεις στον πάτο του κάδου, κάτω όμως από τη σακούλα, να μείνουν εκεί.
0: Ποια?
1: Τα βαμβακάκια.
0: Ναι.
1: Έτσι θα απορροφάει τις βρώμικες μυρωδιές το βαμβακάκι και όταν θα ανοίξεις τον κάδο να πετάξεις τα σκουπίδια, δεν θα έχεις κανένα απολύτως πρόβλημα βρώμας.
0: Πάρα πολύ ωραίο, φίλε Σκατζόχυρε, διότι μια ιδέα με πιάνει.
1: Όταν,
0: αν στάξει, ειδικά αν είχε μέσα κανένα ψάρι, κανένα φρούτο. Βέβαια, αυτά φροντίζω να τα πετάω, ειδικά τα ψάρια κατευθείαν.
2: Τα ψάρια κατευθείαν, ναι, δεν γίνεται, ναι, να μείνουν ώρα μέσα στο σπίτι.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Απ' την άλλη, εγώ θέλω να σου πω ότι ήξερες ότι υπάρχουν κάμερες που προσελκύουν τους κλέφτες ώστε να τις κοιτάζουν απευθείας για πολλή ώρα. Έχει γίνει viral.
0: Βυζοκάμερα. Παιδιά, είναι βυζοκάμερα, κανονικά όπως σας το λέω εγώ. Φανταστείτε την Πάμελα Άντερσον, η παλιότερη ή η καινούργη, πες μια ωραία, ας πούμε, τέλος πάντων με στήθος μεγάλο.
1: Τώρα, ποια είναι, ηθοποιός τώρα.
0: Μια καινούργια τέλος. Δεν βρίσκει, ναι, ο άνθρωπος. Και
2: η
0: εκεί ακριβώς στο στήθος, εκεί ακριβώς στο στήθος, είναι που έχουν βάλει δύο κάμερες.
2: Η λογική είναι απλή. Όσο περισσότερο κάποιος κοιτάζει απευθείας προς την κάμερα, τόσο καλύτερο υλικό μπορεί να καταγραφεί από το πρόσωπό του,
0: ναι,
2: και ευκολότερα να γίνει η αναγνώριση του κλέφτη. Έχουν γίνει viral αυτές οι κάμερες και είναι πολύ ωραία ιδέα, μπορώ να πω.
0: Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Και η αλήθεια είναι ότι όταν μου έδειξε τη φωτογραφία, εκεί κοίταξα κατευθείαν. Και δεν σημαίνει με κλέφτη. Καλημέρα, σας ακούω κάθε μέρα, αλλά δεν έχω στείλει ποτέ μήνυμα. Καλημέρα από την Ιρλανδία, απ' του. Hello! Και βεβαίως στο μαράκι μια καλημέρα και στο φίλο μας τον Ιορδάνη. Όχι τον Ιορδάνη της Αραβισσού, τον Ιορδάνη ο οποίος μας ακούει από την Καλαμαριά σήμερα. Παπαούτε στο Ζουρέντιο. Τι ωραίο τραγούδι.

0: Warren. Εδώ είναι ο Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη 24 ώρες το 24ωρο. Υπάρχει και το Viber του ραδιοφώνου μας, το 6931-908-908. Και φυσικά πάμε και για τα κουτσομπολιά. Ένα κουτσομπολιά μας έχει φέρει ο φίλος ο Σκατζόχυρος. Φρέσκο είναι, φρέσκο.
1: Φρέσκο, τώρα βγήκε λοιπόν. Γιάννης Παλιάρας για τη νέα του σύντροφο.
0: Τι?
1: Είναι 28 χρονών μας λέει.
0: Ναι.
1: Δεν είναι Ελληνίδα και ήταν ένας έρωτας και ραυνοβόλος. Έχει ανεβάσει φωτογραφίες να τη δούμε την κοπέλα, η οποία είναι πανέμορφη, μπορώ να πω έτσι.
0: Ναι.
1: Μπράβο ρε Γιαννάρα, 28 χρονών.
0: Μπράβο ρε Γιαννάρα.
1: Λοιπόν,
0: μπράβο ρε Γιαννάρα.
1: Λοιπόν, ο Γιάννης είναι 51, βρήκε κοπέλα
2: 28. 51 ο Γιάννης.
1: Εντάξει, εγώ είμαι μικρότερος από τον Γιάννη, οπότε αφαιρώ από την κοπέλα, οπότε μπορώ να έχω μια 23χρονη.
0: Δεν τρέπεσαι, μωρέ.
1: Αν τα σκεφτώ εγώ τον Γιάννη.
0: Γιατί πηγαίνεις συνέχεια? Πρώτα απ' όλα, γιατί πηγαίνεις στο δικό σου όφελος συνέχεια?
1: Εγώ τα συγκρίνω.
0: Γιατί είσαι συνέχεια έτσι, ωφελημιστής?
1: Ναι, γιατί υπάρχουν παραδείγματα ωραία όπως ο Γιάννης.
2: Συγγνώμη, ο Γιάννης, ναι, στα 51 τον έχει δει πως είναι.
1: Τι έχει, μια χαρά.
2: Τι
0: ουσιαστικά
2: έχει,
0: λέει, με άλλα λόγια, ότι είσαι σκατά. Και εγώ δεν θα το δεχόμουν αυτό που είπε.
1: Είπε ότι είμαι σκατά, αν και μικρότερο από τον Γιάννη.
0: Τρεις φορές επιμένει και λέει.
1: Ναι,
0: αλλά ο Γιάννης είναι έτσι. Ο Γιάννης στα 51 τον έχει δει πως είναι. Ναι, αλλά. Και ουσιαστικά λέει, είσαι σκατά, μην κάνεις όνειρα. Αυτό λέει. Και θα το αφήσει έτσι και δεν θα απαντήσει.
1: Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο.
0: Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο.
1: Γεια σου ρε Γιαννάρα, εγώ σε καμαρώνω.
0: Έλα.
2: Η ζωή των τριών ζωδίων που θα βελτιωθεί σημαντικά τις επόμενες μέρες μέχρι και τις 13 Σεπτεμβρίου σας έχω φέρει.
0: Μάλιστα.
2: Είναι ο καρκίνος που έχεις πολλά να κάνεις, όμως θα είναι όλα ευνοϊκά για σένα,
0: ναι.
2: Μην αγχώνεσαι.
0: Όχι.
2: Είναι ο ζυγός, ο οποίος και αυτός είναι πολύ ευνοϊκά τα πράγματα στα οικονομικά του. Και τέλος είναι και ο εγώκερος, με αρκετούς πλανήτες να αλλάζουν ζώδιο. Οι εγώκεροι θα αφήσουν το άγχος για τη δουλειά αυτές τις μέρες και θα ανοίξει ο δρόμος για την επιτυχία.
0: Μάλιστα, πολύ όμορφα. Να στείλουμε πολλά φιλιά σε όλα τα κουκλάκια μας που μας ακούνε αυτή τη στιγμή σε κάποιο κδαπ δυτικά της Θεσσαλονίκης. Την αγάπη μας. Την αγάπη μας και σε όλους τους γονείς που περιμένουν την Παρασκευή λίγο έτσι για να χαλαρώσουν, ειδικά αυτούς που έχουν τα παιδιά σπίτι και δεν τα έχουν στα κδαπ.
2: Και ειδικά αυτούς που έχουν τα μικρά σχολεία.
0: Έτσι, μπράβο. Παιδιά, θα αντέξετε. Είμαι σίγουρος, είμαι δίπλα σας. Καλημέρα και στην φίλη μας την Δήμητρα, η οποία είναι φρέσκια φοιτήτρια. Έχει έρθει από τη Λάρισα και θα εγκατασταθεί στην πόλη μας για την επόμενη τετραετία. Σου ευχόμαστε μόνο τα καλύτερα εδώ.

0: στο Zoo Radio, στη δική σου παρέα. Αυτό είναι το πρωινό σου σοου. Καλημερίζουμε το φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος μας λέει μια μικρή ιστορία που έγινε το καλοκαίρι με μια κόρη 5 ετών, την Αγάπη, την κόρη του, που έχει μεγαλώσει με το Zoo Radio. Της προάλλης λοιπόν την πήγα για ύπνο και της λέω να βάλουμε να ακούσουμε ένα νουρίσματα. Και μου λέει όχι, βάλε Zoo Radio, πέθανα. Και λέω αυτό πρέπει να το μάθει ο Μπιλ και τα παιδιά. Επίσης όταν πέφτει, λέει, ηχογραφημένο Zoo Radio, το τραγουδάει ταυτόχρονα. Μάλλον σας γουστάρει όσο και ο μπαμπάς. Στέλνουμε 3 φυλάκια, ένα ο καθένας, να τις θα δώσεις και να την ευχαριστήσεις πάρα πολύ και να τις φερθείς σαν να ήμασταν εμείς. Δηλαδή, δώσεις τεράστιες αγκαλιές.
1: Και να τη φέρεις και από εδώ να τη δούμε, να μας γνωρίσει
0: βέβαια,
1: και να μας αγαπάει τόσο.
0: Σαν τα φοιτητικά χρόνια στη Θεσσαλονίκη, παιδιά, δεν υπάρχει τίποτε καλύτερο. Μας γράφει εδώ το κορίτσι μας που άκουσε, το καινούργιο κορίτσι που έρχεται από την Λάρισα. Είναι η Ραφαηλία που μας ακούει.
2: Καλές σπουδές να έχει.
0: Λες σπουδές να έχει.
2: Ναι.
0: Τέλος πάντων, να μην πω τι είπες εκτός αέρα. Καλημέρα, έχουμε επικαιρότητα.
1: Έχουμε λοιπόν. Από σεντόνια μέχρι μέλι και άλλα τρόφιμα, κατηγορείται ότι έπαιρνε από δημόσιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης μία 41χρονη υπάλληλος καθαρισμού. Σε βάρος της γυναίκας σχηματίστηκε δικογραφία, καθώς όπως προέκυψε τα τελευταία 15 χρόνια έπαιρνε παράνομα νοσοκομιακό υλικό, σεντόνια, είδη καθαρισμού, χαρτικά και τρόφιμα. Έτσι ακριβώς, Κατς. Με 7 παράτυπους μετανάστες στο εσωτερικό του αυτοκινήτου του, εκ των οποίων οι δύο κρυμμένοι στον χώρο των αποσκευών, συνελήφθη 53χρονος,
0: ναι,
1: υπήκος Ρουμανίας, στην Εγνατία Οδό, κοντά στον κόμβο Προφήτη. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη διακίνηση. Σύμφωνα με την αστυνομία, το όχημα είχε ξεκινήσει από τον Εύρο και μετέφερε αλλοδαπούς από το Ιράν και την Ερυθρέα. Και τέλος, να σας πω ότι την Παρασκευή θα χτυπήσει το κουδούνι με περισσότερους από 1,27 εκατομμύρια μαθητές, παιδιά.
0: Έχει πέσει όμως το δυναμικό, διάβαζα εχθές.
1: Έχει πέσει πολύ.
0: Πάρα πολύ. Και σε μερικές περιοχές πάνω από 50% υπάρχει απώλεια. Το οποίο είναι πολύ ανησυχητικό.
1: 30.000.
0: Και αν ακούει η κυβέρνηση, ωραία όλα τα ημίμετρα κτλ. Αλλά κάτι πρέπει να κάνει για τον. Μπορεί ένας Έλληνας να κάνει παραπάνω παιδά.
1: Ναι.
0: Αυτό να το πούμε έντονα από αυτή την εκπομπή.
1: Πάνω από 30.000 λιγότερα τα πρωτάκια φέτος της τελευταίας δεκαετίας.
0: Ωραία, πάμε λίγο σε φίλος Κατζόχυρο έξω.
3: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη
4: με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Λοιπόν, ο περιφερειακός για εσάς που κινείστε δυτικά κολλάτε 33, οι υπόλοιποι που κινείστε ανατολικά κολλάτε Άνω Τούμπα. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει προβλήματα και στα δύο ρεύματα και κοντά στο ύψος της Μαρτίου ταλαιπωρείται και από ένα ατύχημα. Βασιλής Σόγας Βασιλέως Γεωργίου, από ό,τι βλέπω, είναι τέλεια.
0: Ναι.
2: Η Τσιμισκή κολλάει από Αγία Σοφίας μέχρι Αριστοτέλους. Εγνατία Μοναστηρίου είμαστε OK και τα στενάκια μέσα στο κέντρο έχουν σοβαρά θεματάκια. Υπομονή λοιπόν.
0: Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο, αγόρια και κορίτσια, με τραγουδάρα και φυσικά παιχνιδάρα. Θα παίξουμε τις ιστορίες για να κερδίσετε ένα διπλό εισιτήριο για το Σινέ Πηλαία.
5: Πες το.
6: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
5: Έλα, πες το.
6: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
5: Εύρετο! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
7: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
5: πες το!
7: Πες το.
8: Zoo Radio!
7: Zoo 90,8.
9: Μυρίζει λουχουδιά.
10: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
9: Πού πήγε πάλι.
10: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
9: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
10: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
7: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
12: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
8: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
13: Τσεκ.
8: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
14: Τσεκ.
8: Μερκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
13: Και αυτά τσεκ.
8: Δοχιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
14: Τσεκ.
8: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
15: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
13: Σχολικά, τσεκ.
16: Σχολείο Μουστάκας.
15: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
12: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
17: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
3: Κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
18: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.

0: τραγούδι The Second Voice και είναι η ώρα για να παίξουμε παιχνίδι διαγωνισμό. Αν θέλεις να το πεις αλλιώς, είναι μια ιστορία που πρέπει να φτιάξετε για 20 δευτερόλεπτα. Έχετε χρόνο και βεβαίως έχετε δύο λέξεις οι οποίες είναι ασύνδετες φαινομενικά μεταξύ τους. Άρα εσείς επειδή είστε τσακάλια, θα τα καταφέρετε και θα τα κάνετε σωστά όλα ώστε να βγει μια ιστορία. Τι δώρο έχουμε, Νάνση μου?
1: Λοιπόν, έχουμε ένα διπλό εισιτήριο για το Σινέ Πηλαία, εκεί που είναι πολύ άνετες οι καρέκλες του σκηνοθέτη. Θα πάμε αυτά τα ωραία τα βράδια του Σεπτεμβρίου να δούμε όποια ταινία θέλουμε με όποιον θέλουμε. Και το πιο σημαντικό για τους περισσότερους από εμάς είναι ότι έχει και πάρκινγκ.
0: Τηλεφωνήστε τώρα σωστά 2-3-10-2-32-9-08. Παράδειγμα για τις ιστορίες θα δώσει ο φίλος μου ο Σκατζόγυρος, ο οποίος θα προσπαθήσει να κάνει τη δική του ιστορία και μετά ο επόμενος που θα βγει στον αέρα θα αρπάξει το δώρο μας. Έτσι, ένα διπλό εισιτήριο για να δείτε κινηματογράφο στο Σινέ Πηλαία. Νάνση μου, ποια είναι η πρώτη από τις δύο λέξεις?
1: Αρουραίος.
0: Η πρώτη από τις δύο λέξεις είναι η λέξη αρουραίος και η δεύτερη λέξη για εσένα, φίλε Σκάτζ, είναι το μήνυμα.
2: Το μήνυμα. Κατέβηκα βόλτα στην παραλία αργά το βράδυ, αργά το βράδυ. Έκατσα εκεί στα πάρκα, στα χόρτα κάτω. Αναπαυτικά, ξαφνικά περνάει ένας αρουραίος από μπροστά μου. Τρελάθηκα εγώ. Τρελάθηκα.
0: Σοβαρέ. Το μήνυμα το είπε?
1: Όχι.
2: Α, δεν το είπα το μήνυμα.
0: Είσαι τρελός πραγματικός. Πάμε στη γραμμή, καλημέρα. Ναι, τι να πω άλλο, δεν είναι. Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
0: Τι κάνεις, φίλε μου, είσαι καλά?
3: Καλά, εσείς?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά, φιλαράκι μου. Είσαι έτοιμος να παίξεις με τη δεύτερη λέξη? Χαμήλωσε μόνο λίγο το ραδιόφωνο σου, γιατί σε ακούω διπλό, μη σου πω και τετραπλό, σαν τον εσπρέσο που πίνουμε τα πρωινά.
3: Ναι, βεβαίως, το χαμηλώνω.
0: Το χαμηλώνεις, βεβαίως. Για πες μου λίγο την πρώτη λέξη, Νάνση, είπαμε ότι είναι. Μην ξεχάσεις ότι υπάρχει και δεύτερη λέξη, φιλαράκι μου.
1: Ηλιοβασίλεμα.
0: Ηλιοβασίλεμα, πάμε.
3: Χθες εκεί που καθόμουν, που ψάχναμε μια βόλτα στην παραλία, είδαμε έναν αρωραίο που καθώς σκεφάζαμε το ηλιοβασίλεμα.
0: Α, ωραία, ωραία, ωραία. Εντάξει, το συνέδεσες, το συνέδεσες. Και εκεί που είσαι ρομαντικός και κοιτάς το ηλιοβασίλεμα να σου κάσει ο αρουραίος, απίστευτο.
3: Ακριβώς.
0: Άστο. Λοιπόν, φίλε μου, θα μιλήσεις εδώ με το κορίτσι μας για να πάρεις το δώρο. Ναι, okay. Ναι. Καλημέρα, ευχαριστούμε που ακούτε.
3: Thank
0: you very much, τελειώνουμε. 90,8. Έλα λίγο να κουνηθούμε. Ωχ, κούνησε το, λίγησε το κορμάκι σου και σπρώξτε. Pussy Trial Good, Salt and Pepper.

0: Ελαδάρα μου, κάπου εδώ την κάνουμε για σήμερα. Περάσαμε εξαιρετικά μαζί σας για 4 ολόκληρες ώρες. Και πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, υπάρχει πάντα μία στάση που πρέπει να κάνεις και είναι τα Mosaic Stores.
1: Γιατί εκεί θα βρεις όλα όσα χρειάζεται για το Back to School, συγκεντρωμένα σε ένα μέρος και με επιλογές για κάθε ηλικία και κάθε γούστο.
0: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μολύβια, στυλό, τα μυρίζω και μ' αρέσουν. Ήδη γραφείς, ατζέντες, ήδη οργάνωση και πολλά ακόμη σε σχέδια και χρώματα που πραγματικά έτσι θα θέλουμε να διαλέξουμε τα πάντα.
1: Και φυσικά με ένα μεγάλο πλεονέκτημα, Βασίλη, όλα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
0: Έτσι είναι, στα Mosaic Stores, τα οποία τα βρίσκουμε σε δύο σημεία. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως γωνία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μας και στον Εύωσμο στην 28 Οκτωβρίου 16.
1: Mosaic Stores, πριν το πρώτο κουδούνι, πάμε για όλα.
0: Πάμε να δούμε όμως και τι έγινε σήμερα στο πρωινό μας σόου.
2: Ο κανόνας 222. Τύποι στο γυμναστήριο, συναισθηματικά μη διαθέσιμος. Όρκη αγάπης κάπως διαφορετική. Και όσον αφορά το πόλ μας στην ερώτηση, πίτα στην πίτα τι προτιμάς.
0: Πίτα στην πίτα.
2: Την πίτα τι προτιμάς.
0: Πίτα γίνα.
2: Λοιπόν, έχουμε. Η μέση πήρε 25%, το όλα 29% και κέρδισαν οι γωνίες με 46%.
0: Εννοείται, φιλάραγοι. Περισσότερο φύλλο. Περισσότερο φύλλο για περισσότερη γεύση και απόλαυση. Και κάπως έτσι θα την κάνουμε, Νάνση μου.
1: Αχ, ωραία, ήταν και σήμερα. Γελάσαμε, τα είπαμε, φάγαμε και την πίτα μας. Πάμε τώρα σπίτια μας. Εσείς μένετε στον Ζου, γιατί έχουμε τα καλύτερα και τους καλύτερους.
0: Θα πάτε, κάτσε, θα πάτε σπίτι. Όλος ο κόσμος δουλεύει. Μόνο εσύ ξεμπλέκεις.
1: Εγώ είπα. Θα πάμε στα σπίτια μας.
2: Οπότε συνεχίζουμε με καφέδες εμείς. Και ακολουθεί τώρα κοντά σας η Ειρήνη Κακούρη μέχρι και τις 2 το Coffee Time.
0: Στις 2 ο Χρήστος, στις 4 οι Troublemakers. Η καλύτερη απογευματινή εκπομπή της Ελλάδος. Θα σας το πω αυτό να το ξέρετε. Με τον Μαργαρίτη, με τον Βασίλη και την Κατερίνα. Στις 7 ο Πέτρος μας και με το hit list του Zoo Radio που θα παίξει στις 8. Και 9 με 12 η Έλενα Ρόκα, η βραδινή σας παρέα. Και κάπως έτσι και με τρόπο στρώνουμε το χαλί για να σκάσει μύτη το κορίτσι, η Tate McRae. Τα λέμε και πάλι αύριο την ίδια ώρα στις 7 το πρωί. Ciao, my

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα ok. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.
3: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, μπομπ. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
4: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
5: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
6: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.

0: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
1: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ΑΚΤΟ. Εδώ και 55 χρόνια. Μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport. In the nighttime.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
6: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
5: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
7: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
5: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
7: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Ο Ζου 90,8 προτείνει.
10: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mod Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
11: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
12: Τάκι, καφέ.
13: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
12: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
13: Καφέ από τα for All, Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
11: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
14: Zoo News. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη σήμερα το βράδυ λόγω εργασιών. Τέλος, η συζήτηση που έχει προκαλέσει στην Ελλάδα το ζήτημα του πηγαίου κώδικα της ασπίδας στο Αχιλλέα επιχειρεί να βάλει το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ. Ταραχές ξέσπασαν μεταξύ Αλβανών αστυνομικών και διαδηλωτών που είχαν συγκεντρωθεί στα Τύρανα διαμαρτυρόμενοι για το τουριστικό σχέδιο της οικογένειας Τραμπ στη χώρα και το 48ο άλμπουμ του κυκλοφορεί ο Sir Cliff Richard, το οποίο θα αποτελείται από διασκευές τραγουδιών που βρέθηκαν στην κορυφή των charts από καλλιτέχνες όπως οι Beatles, ο Elvis Presley και ο Harry Styles.
10: Καιρός.
14: Λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
10: Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
15: Εδώ είμαι, φιλαράκια μου γλυκά και όμορφα. Καλημέρα σε όλους. Τεταρτούλα σήμερα, 9 του Σεπτέμβρη και 11 γράφει τρολόι απέναντί μου. Δεν μπορείτε να πείτε τι ωραία δροσιά είναι αυτή σήμερα. Ξεκινήσαμε κανονικά φθινοπορεινά, ωραία. Η Ειρήνη Κακούρη για τις επόμενες 3 ώρες στο μικρόφωνο του Ζου. Πάμε να σχολιάσουμε επικαιρότητα και σήμερα έχει μπόλικο σουσού η Τετάρτη μας. Εννοείται, επικοινωνούμε στο Viber. Στείλ μου την καλημέρα σου και να μου πεις που είσαι. Πρωινό Τετάρτη 6931908 και φυσικά έχω επιτυχιάρες 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Πατάω play και σου φέρνω Hugel για το ξεκίνημα Moving to the Sun.

επιτυχία από το παρελθόν, από το πολύ μακρινό παρελθόν, από το 1995, Χούλιο και Γκάγκστας Παραντάις. Κάθε φορά που ακούω αυτό το τραγούδι, ξέρετε τι θυμάμαι, έτσι. Τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη να το χορεύει στον Dolce Vita. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Είναι το πρωινό τη Τετάρτη 9 του Σεπτέμβρη σήμερα. Από ό,τι βλέπω, είναι η Διεθνή ημέρα για την προστασία τη εκπαίδευση από επιθέσεις. Διεθνή ημέρα Σουντόκου σήμερα. Και λέμε χρόνια πολλά στην Άννα, στον Ιωακίμ και στην Ιωακιμία που έχουν τη γιορτή του. Χρόνια πολλά και σε ένα φιλεράκι μου ανέχει τα γενέθλιά σου. Τώρα σου φέρνω νέα επιτυχία από αυτά τα κορίτσια που μου αρέσουν πάρα πολύ. Είναι η Κάτσαϊ και είναι το Animal. Παίζει δυνατά στον Ζου.

καλός αίρεος, Jonas Blue, Age of Desire. Στον Zoo 90,8 παίζουμε τις επιτυχίες και η Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο. Τι έχει το πρόγραμμα σήμερα, για πείτε μου λίγο. Εγώ λέω να πάω μια βόλτα μέχρι τη ΔΕΘ και από ό,τι βλέπω και διαβάζω, σήμερα έχει και συνέντευξη τύπου ο Αλέξης ο Τσίπρας, οπότε θα γίνεται ένας χαμούλης. Από την άλλη, να σε ενημερώσω ότι σήμερα Τετάρτη, 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της επόμενης, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, να έχεις στο νου σου και στα δύο ρεύματα πορείας, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων, και να έχεις στο νου σου αν να γυρίσεις το βραδάκι. Harry Styles φέρνω τώρα και Watermelon Sugar παίζει πολύ δυνατά εδώ φυσικά στον Zoo.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τσίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλαντιά, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες. Βρωμερή σαρά τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε. Η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες, λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκατζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
8: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
7: νομική,
8: διοίκηση και οικονομία,
7: πληροφορική,
8: ψυχολογία,
7: αγγλική φιλολογία,
8: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
9: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
8: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
7: Πληροφορίες Λέοντος Οφου 3.
8: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
10: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
11: Ναι. Το ξέρουμε.
10: Η ξεκούραση όμως.
11: Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Αφρολάιν κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Αφρολάιν. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως.
12: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310-931-673.
14: Έτοιμος για το σχολείο?
15: Ναι!
14: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
15: Εντάξει!
14: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
15: Εντάξει!
14: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
15: Εντάξει!
14: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
15: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
3: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
15: Και είσαι εντάξει!
16: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
17: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
16: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
17: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
12: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Πες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
18: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
14: Πες το.
15: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
14: Έλα, πες το.
15: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
14: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
12: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
14: Πες το!
12: Πες το.
14: Ζου Radio!
12: Ζου 90,8.
19: Πες το λοιπόν, Zoo Radio 90,8. Αυτό θα πεις αν σε καλέσουν. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Τι γίνεται, ρε παιδιά, εκεί έξω? 9 του Σεπτέμβρη σήμερα από κίνηση Καλούτσι καταπηγαίνουμε στο κέντρο. Λίγο στον περιφερειακό να έχετε το νου σας προς τα ανατολικά. Εκεί στο Παπαγεωργίου κάπως κολλάει. Φύγαμε για David Guetta τώρα, Teddy Swims και τον Zendaya.

0: with me, Olivia Dean με τη βελούδινη φωνή τη στον Ζου 90,8. Καλημέρα σε όλη την παρέα, αλλά πες μου την αλήθεια. Έχεις κάνει και εσύ το trend αυτό που παίζει τις τελευταίες ώρες, μάλλον τα τελευταία 24 ώρα, με το 80's Era. Και σε λίγο θα ανέβουν και οι παραγωγοί του Ζου, παιδιά. Θα μας δείτε στο 80's Era μας. Λοιπόν, μαζί μας έχουμε τις ανώτερες σχολές Δέλτα. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί μπορείς να αποκτήσεις δεξιότητες μέσα από την πράξη στις ανώτερες σχολές Δέλτα. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. 100 σύγχρονες ειδικότητες, 12 τομείς σπουδών, γραφείο σταδιοδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων είναι δίπλα σου και σε στηρίζουν μέχρι την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Έρμου 45 βρίσκεσαι στη σχολή Δέλτα στην πλατεία Αριστοτέλους, delta36.gr ή κάλεσε κιόλας 2310 2263 18. Σε ένα break σύντομο θα φύγω, έρχομαι σε λίγο.
1: Φίλε και φίλοι τη ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
1: Καραμέλα έβγαζα βρακή και χόρευα.
3: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κανένα

0: Να δείτε, εγώ ψιλογουστάρω λίγα.
1: Καθημερινά, 4 με 7, το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
5: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
6: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες. Δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σύγκρατη κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
1: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Bio, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανίας το κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
16: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
17: Βρες η μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
18: Η ώρα είναι 12.
19: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
20: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
21: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
2: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
22: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
23: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
24: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
23: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio. Yeah. We play the
25: hits. We play the hits. Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
26: Πάμε για τη δεύτερη ώρα Coffee Time. Ελπίζω να έχεις δίπλα σου ένα πολύ ωραίο παγωμένο Φρέντο Εσπρέσο. Εγώ τριπλό σήμερα. Η Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο. Σε λιγάκι, κράτα το Viber στην άκρη. 6931-908-908 για να σε στείλω θερινό σου νεμαδάκι. Αλλά έχουμε και crossover episode με Jay Tune και Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα σου πω σε λίγο τι εννοώ. 10 επιτυχίες στη σειρά έρχονται αμέσως τώρα στον Τζου. Florida, Sobri, Bad Bunny, Dolce. Τώρα ξεκίνημα με Hugel και Solto. Jamaican Bam Bam.

το Φλωράιντα Αβίτσι, Good Feelings, στον Ζου 90,8. Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο και σήμερα θα σε πάω θερινό σινεμά όπως κάνω κάθε μέρα άλλωστε. Αλλά σήμερα το βραδάκι η θερμοκρασία θα πέσει στους 24 βαθμούς, θα πάρεις και μια ζακέτα μαζί σου να πας στο Σινε Πηλαία. Έχει 8 και 20 τα Minions και τα Κυτέρατα και στις 10 ακριβώς για μία νύχτα μόνο διαλέγεις και παίρνεις. Και γενικά δες και το πρόγραμμα στο Σινε Πηλαία, είναι πάρα πολύ ωραίο. Μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber, μου γράφεις σινεμά, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 6931 908 908 και καλή σου επιτυχία!

Και Dua Lipa είναι το One Key στον Ζου 90,8. Η Dua Lipa που ετοιμάζεται σιγά σιγά να μας χαρίσει ένα νέο άλμπουμ και πόσο πολύ το περιμένουμε. Καλημέρα στην παρέα, στα 30 λεπτά μετά τις 12 είμαστε. Και αν αναρωτιέσαι τώρα τι σχέση έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την Τζέι Τούνη, εγώ είμαι ο άνθρωπος για να σου λύσω τις απορίες αυτές. Λοιπόν, η Τζέι Τούνη ανοίγει σήμερα ένα μαγαζί στο Παρίσι με κρουασάν. Λοιπόν, εχθές ανέβασε ένα story στο προφίλ της και είδε ότι σήμερα θα είναι εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οπότε έγραψα, σας παρακαλούμε κύριε Μητσοτάκη, μην έρθετε στα εγγένειά μας. Ο άνθρωπος που έχει στα social media, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι είναι top. Άρπαξε λοιπόν αυτό το story της Τζέι Τούνη, γιατί τον είχε κάνει και tag το Μητσοτάκη, και το πόσταρε στο δικό του προφίλ ο Κυριάκος και έγραψε: δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε, και έβαλε ένα φατσάκι που κλαίει. Πραγματικά αυτός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πείτε μου λίγο, μας έχει τρελάνει στο TikTok, μας έχει τρελάνει στο Instagram. Μπράβο στο παιδί που του κάνει τα social media. Ariana Grande, φέρνω τώρα και Hater, Made You Love Me. Παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Ζου.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τσίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε Μπιλ φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάλισες, φρομερή σαρά τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε, αλλιώς θα σας πίτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Music Events Live.

0: Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
2: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
3: Τσεκ.
2: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
4: Τσεκ.
2: Μερκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
3: Και αυτά τσεκ.
2: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
4: Τσεκ.
2: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
0: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
3: Σχολικά, τσεκ.
5: Σχολείο Μουστάκας.
0: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
6: Πού πας?
7: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
6: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
7: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
6: Δηλαδή, παντού.
7: Και online.
6: Πέτσα από 88.gr.
0: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online. Πες το, πες το.
8: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
0: Έλα, έλα, πες το.
8: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
6: Εύρετο! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
6: πες το!
0: Πες το!
5: Ζου Radio!
0: Ζου 90,8. We play the hits.
9: Πάμε να παίξουμε τις επιτυχίες μας εδώ φυσικά στον Ζου 90,8. Καλημέρα και στην Καλκιδική μας, δεν την ξεχνάμε. Ποτέ 99,5 και σε πολύ πολύ λίγο φέρνω νέα επιτυχία από Timber City που μου αρέσει πάρα πολύ, παιδιά. Self Aware, Yves Leroy, Lady Gaga, Mickey's Mind με τον Παπαούτε. Τώρα Hugel, Topic και Aras. Παίζει το I Adore You στον Ζου.

0: Άρα, Temper City και Self-Aware. Παίζει πολύ δυνατά στον Ζου 90,8. Η Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο και η σημερινή μέρα, φίλοι μου, θεωρείται πολύ θετική ενεργειακά, λέει, και βοηθάει να κλείσουν παλιοί κύκλοι και να ανοίξει ο δρόμος για μια νέα αρχή. Οπότε θα κάνω χαρούμενα τρία ζώδια αυτή τη στιγμή. Σήμερα οι Λέοντες, οι Ζυγοί και οι Σκορπιοί θα έχουν αρκετή τύχη 4η 9 του Σεπτέμβρη. Μαζί μας φυσικά είναι οι ανώτερες σχολές Δέλτα, που αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας από την πρώτη μέρα κιόλας. Έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές, ενώ μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, στις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, δημιουργείς πραγματικές προοπτικές για τον μέλλον σου. Έρμου 45 στην πλατεία Αριστοτέλους για να κλείσεις μια ωραιότατη έτσι ξενάγηση, να δεις τις 100 σύγχρονες ειδικότητες και μπορείς να κλικάρεις τώρα delta360.gr.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανολευθερία.
2: Πλοπ, πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, πώς
5: είσαι? Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω, σε ζήτη την ώρα να μιλάει το στόχο μου.
5: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
1: φορά. Είπε. Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
6: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
7: Άλλες μπάλες.
6: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
8: Έμπνε μαλακή.
6: Καθημερινά 4 με 7.
9: It's amazing.
6: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
10: Troublemakers.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
13: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
14: Γιατί σου έλειψε το νησί?
13: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
14: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
13: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
14: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
15: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
16: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
17: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
18: Ο Ζου 90,8 προτείνει.
19: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maseo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mod Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
20: Η ώρα είναι μία. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
21: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
22: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
20: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
8: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
9: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
10: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
8: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
23: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
24: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
23: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio. Zoo!
25: Ελλάδα! Νούμερο 3!

0: Zoo around the world.
1: Yeah. We play the hits. We play the hits.
0: Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
2: Πάμε και για την τρίτη και τελευταία μας ώρα, Coffee Time και μεσημέρι, Τετάρτη, 9 του Σεπτέμβρη. Καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Να στείλω ένα γλυκό φιλί στα κορίτσια μου που φαντάζομαι μέσα στα μάξι είναι τώρα. Στη Βίκη, στην Κατερίνα και στην Κωνσταντίνα μου που ακούνε Zoo 90,8. Ειρήνη Κακούρη για την επόμενη ώρα και το επόμενο 60 λεπτό. 6931908908 για να μάθω τι έχει το ταπεράκι σου στη δουλειά σήμερα το μεσημεριανό σου. Γιατί ξέρεις, τέτοια ώρα εμένα με πιάνει μια λιγούρα. Σε λίγο topic, DJ Khaled, RG, Sabrina Carpenter, The Second Voice και Let Me Be παίζει πολύ δυνατά εδώ φυσικά στον Zoo.

Τόφι και Peggy G στο μεσημέρι της Τετάρτης στον Ζου 90,8 φυσικά στα 16 μετά τη μία είμαστε και θέλω τώρα να σε πάω σε μία είδηση που διάβαζα σήμερα το πρωί. Έχουμε ακούσει ρε παιδί μου τρελά πράγματα από τουρίστες που ζητάνε αποζημιώσεις για διάφορα που τους συμβαίνουν. Τώρα ο συγκεκριμένος έπεσε λέει θύμα κουνουπιών ένας Βρετανός τουρίστας που έκανε τις διακοπές του σε ξενοδοχείο της Κρήτης και ζήτησε αποζημίωση γιατί όπως είπε η ψυχολογία του ήταν χάλια και καταστράφηκαν οι διακοπές του. Ο Βρετανός μετά το συμβάν έφυγε επιτόπου από το κατάλημα και έστειλε φωτογραφία με το πόδι του που είχε γεμίσει από τις τσιμπήματα κουνουπιών, ζητώντας να εξεταστεί ενδεχόμενη μερική ολική επιστροφή των χρημάτων που κατέβαλε στο ξενοδοχείο. Μη χειρότερα, θα ξαναπώ για αυτή την είδηση. Δηλαδή, εμείς τι πρέπει να κάνουμε, ρε φίλε, που μας τσιμπάνε έτσι τα κουνούπια, δηλαδή. Adam Port φέρνω τώρα και Καμιλέ Καμπέγιο, είναι το move στον Zoo.

μερικά τραγούδια που τα έχει συνδυάσει με αναμνήσεις και το συγκεκριμένο μου ξυπνάει πολύ όμορφες. Μωράντι και Save Me στον Ζου 90,8. Καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα. Μπριάμ λέει έχει Φωτεινή. Πάρα πολύ ωραίο φαγητό το Μπριάμ. Βάζεις και λέει φετούλα δίπλα. Να στείλω τα φιλιά μου και στον Ηλία, ο οποίος έχει λιώσει με το 80s version που έχουμε ανεβάσει στο Instagram του Ζου. Μπείτε να μας δείτε, παιδιά, πραγματικά δεν ξέρω ποιος είναι καλύτερος. Νομίζω ότι καλύτερος από όλους είναι ο Μπιλ Νάκης. Λοιπόν, έχω μαζί μου τις ανώτερες σχολές Δέλτα που αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Επισκέψου τη σχολή Δέλτα Θεσσαλονίκη στην Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους και ανακάλυψε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, σύγχρονα εργαστήρια και ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδέεται ουσιαστικά με την αγορά εργασίας. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, delta360.gr και τηλεφωνικά στο 2310 22 63 18. Καλό μεσημέρι και στους οδηγούς αυτής της πόλης που από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κινητικότητα, ένα μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό σου. Κινείστε προς τα δυτικά από το Κωνσταντινούπολιτικα μέχρι εκεί τις 40 εκκλησίες. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

0: Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει συντζίτα.
1: Άσε Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε Μπιλ φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνη, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάλισες, φρομερίσα να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτς σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
6: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Μυρίζει λουκουδιά!
4: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
3: Πού πήγε πάλι!
4: Όπου και αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
4: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
5: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
6: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310-931-673.
8: Πες το.
9: Όχι, εσύ πες το.
8: Έλα, πες το.
9: Όχι, εσύ πες το.
8: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
8: πες το!
10: Ζου
11: Radio!
10: Ζου 90,8.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Στα 37 λεπτάκια μετά τη μία είμαστε. Είναι το μεσημέρι της Τετάρτης 9 του Σεπτέμβρη και βρισκόμαστε στην τελική ευθεία του Coffee Time του σημερινού. Σε λιγάκι έρχεται και ο Χρήστος μας, αλλά πριν έρθει ο Χρήστος, λέτε να ακούσουμε πέντε επιτυχίες. Jaden Bosen σε λίγο, Dua Lipa, Zayna Calvin Harris τώρα, Hugh Gale και Moving to the Sun παίζει στον Zoo.

0: Και εδώ ο David Guetta μαζί με JD Bosnan, Upside Down στον Zoo 90,8. Ειρήνη Κακούρη μέχρι αυτό το λεπτό στο μικρόφωνο. Πολύ ωραία τα είπαμε, καφέ ήπιαμε, έφτασε η ώρα να αποχωρήσω. Μέχρι αύριο βέβαια που θα ξανασυναντηθούμε στις 11. Έρχεται αγαπημένος Χρήστος Τοκουμακίδης, μέχρι τις 4 τον απολαμβάνετε. Ενώ ακριβώς στις 4 το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εδώ ξεκινάει το πρόβλημα τώρα, το χάος μας. Οι Troublemakers έρχονται με τον Μαργαρίτη και Χαγιά, την Κατερίνα Καραγκιτσάκη και τον Βασίλη Βαρσάμι για να απολαύσετε ένα τέλειο απογευματάκι Τετάρτης. Εμείς αύριο στις 11, το νου σας. Φιλάκια πολλά, bye.
1: Troublemakers. Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα έβγαζα βρακή και χόρευα.
4: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κανένα δυο φορές.

0: Να σου πω, να λέτε, εγώ ψηλό γουστάρω, Μιχάλη.
1: Καθημερινά, 4 με 7, το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαυές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Πω πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό, το λατρεύω.
5: Σιγά τη μ***α, το μισό.
6: Α, αυτό μ' αρέσει. Οκ, okay. Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου.

0: και πάρε μέρος.
1: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
2: Η ώρα είναι 2. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
5: Στον Λίντερ της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
4: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
6: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
7: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
8: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
6: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
5: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
9: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
10: Zoo Radio 3. Top 5.

0: Zoo Radio 3 Top 5. We play the hits. Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, λατρίεστε. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμη Zoomania. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας από τώρα μέχρι και το ρολόι να δείξει 4 ακριβώς τα επόμενα 120 μας ανήκουν για να τα γεμίσουμε με θετικά vibes. Μόνο παιχνίδι και φυσικά μουσικάρες. Με 10 στη σειρά αμέσως τώρα, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Πρώτη BB Rexha και Faithless, New Religion.

Μισή ζωή μαύρος, μισή ζωή λευκός. Μάικλ Τζάκσον ζεις, για πάντα παοκτσής. Αυτό ήταν ένα Facebook group που με είχαν βάλει πριν από 17 χρόνια. Και για κάποιο λόγο κάθε φορά που ακούω τη μουσική του, όσο και αν τον λατρεύω, όσο θρύλος και αν είναι, σκέφτομαι αυτή τη φράση. Με μια πολύ μεγάλη δόση ειλικρίνειας, Zoomania Τετάρτης, Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Τι κάνετε, πώς είστε, ελάτε να τα πούμε στο Viber για το πώς κυλάει αυτή τη Τετάρτη για εσάς. 69 31 908 908 μαγικό.

Φανή Νουέβα Γιόλ στον Ζου 90,8 και στην Ζουμένια. Θα γίνω λίγο προβλέψιμο σήμερα. Φαντάζομαι καταλαβαίνετε τι νέο θα σχολιάσω. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Ιωάννα Τούνη επικοινώνησαν μέσω Instagram Stories. Σήμερα άνοιξε το νέο της κατάστημα με κρουασάν στο Παρίσι, η Ιωάννα, και στα εγγένεια κερνάει φρέντο εσπρέσο στους Έλληνες που θα πάρουν κρουασάν. Να ξέρετε αν μας ακούει κάποιος από Παρίσι δηλαδή. Ταυτόχρονα σήμερα είναι στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, οπότε η Ιωάννα ανέβασε ένα story χθες που έγραφε: Σας παρακαλούμε κύριε Μητσοτάκη, μην έρθετε στα εγγένεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το είδε, έκανε repost και απάντησε: Δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε. Φτού σκόρδα. Δύο πράγματα μένουν τώρα: να ζήσουμε την Τούνη να σερβίρει live τον Μητσοτάκη στα εγγένειά τη στο Παρίσι, και ο Μακρόν να μιμηθεί την Ιωάννα και να έρθει να ανοίξει κι αυτό κάνα σουβλατζίδικο στα λαδάδικα. Και μετά

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Υπ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερή σαν τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε, αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
6: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
5: νομική,
6: διοίκηση και οικονομία,
5: πληροφορική,
6: ψυχολογία,
5: αγγλική φιλολογία,
6: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
7: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
6: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
5: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
6: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
8: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
9: Έτοιμος για το σχολείο?
10: Ναι!
9: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
10: Εντάξει!
9: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
10: Εντάξει!
9: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
10: Εντάξει!
9: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
10: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
11: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
10: Και είσαι εντάξει!
12: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑ και ΑΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικοτήτων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
13: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
14: Πού πας?
15: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
14: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
15: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
14: Δηλαδή, παντού.
15: Και online.
14: Πέτσα από 88.gr.
16: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
17: Πες το.
18: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
17: Έλα, πες το.
18: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
17: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
19: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
20: Πες το!
19: Πες το.
20: Ζου Radio!
19: Ζου 90,8.
21: Αυτά είναι τα μεσημέρια μας στον Zoo 90,8. Zoom είναι και Χρήστος Τοκμακίδης, πάντα live μαζί σας παρέα με την Telecom, η οποία είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα Telecom στο telecom.gr.

0: Άρα είναι αυτή η Swims. Bad Dreams στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Αν είσαι στο δρόμο αυτή τη στιγμή, okay, ο περιφερειακός έχει δυσκολίες και στα δύο ρεύματα. Από όπου κι αν πας, την ποινή σου σε χρόνο θα την πληρώσεις. Να το ξέρεις, το λέω από τώρα, για να μα τα έχουμε μιλημένα όλα. Έτσι, η Μισκή είναι πάρα πολύ άσχημα, δεν θες να είσαι εκεί. Και αν είσαι εκεί, θες να φύγεις όπως και δίποτε. Η Εγνατία είναι αυτή που κάπως κρατιέται λίγο καλύτερα. Δεν είναι άψογα, αλλά κρατιέται λίγο καλύτερα. Τώρα για εσάς που κυκλοφορείτε προς τη Νεάπολη, θα πρέπει να ξέρετε πριν μία ώρα έγινε περίπου γνωστή είδηση ότι υπήρχε σύγκρουση λεωφορείου με στάση στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, στον αριθμό περίπου 256, στη στάση Καν-Καν εκεί. Οπότε σε εκείνο το σημείο θα περιμένετε να αντιμετωπίσετε καθυστερήσεις. 4 τραυματίες υπήρχαν. Ελπίζουμε όλοι μα όλοι να είναι καλά.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι.
2: Προσδοκίες.
3: Πανόλευτρία.
4: Πλοπ, πλοπ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, δεν
6: ξέρω. Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρω, σε εσύ την αρένα μιλάει το στόστο μου.
3: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
7: Τι είπε.
8: Τελικά ποιος ήταν.
2: Μάλλον ο θείος μου.
9: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
10: Άλλες μπάλες.
11: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
12: Everyday μαλακ.
11: Καθημερινά 4 μετά.
13: It's amazing.
11: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
14: Troublemakers. In the night time.
15: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
17: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε. Special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες. Selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
18: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
19: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
20: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
22: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
23: Sea Student Hot Takes.
24: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: κουτάτα.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8 και 59 έχεις ακόμα χρόνο. Κουτάτα.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
8: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sage Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sage Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSage.gr.
9: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
12: Τάκι, καφέ.
13: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
12: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
13: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
9: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
23: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
24: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
25: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
23: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
9: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
26: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
9: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio. Zoo!
27: Ελλάδα! Νούμερο 3!

0: Zoo around the world. Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα νούμερο 2, ρε λατρίες. Αυτή είναι η Zoomania στο δεύτερο 60 λεπτό της. Χρήστος Τοκμακίδης πάντα μαζί σας μέχρι και τις 4. Μην πάτε πουθενά, γιατί σε 5 τραγούδια από αυτή τη στιγμή παίζουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ για τα Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?

0: 90,8 και στην Ζουμένη, αλλά ξέρετε τι λένε, πιο ωραία είναι μια μπεργκεράρα, ειδικά ένα 20 ευρώ δωρεπιταγώνη που έχω εδώ για εσάς από τα Pax Burgers. Αρκεί να μου πείτε τώρα ναι, ποιος είναι!
1: Ναι, ποιος είναι!
2: Και ανακοινώσεις είναι πολύ σημαντικές, γιατί σηματοδοτούν του Κησέα, σηματοδοτούν και μια αλλαγή φιλοσοφίας. Εκμεταλλευόμαστε πλήρως την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Τον βάλαμε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, τον αναφέραμε. Να μην τον δώσουμε και μια κατηγορία εδώ στο ναι, ποιος είναι. 69-31-908-908 το Viber του Ζου. Εκεί μου στέλνετε την απάντησή σας για το ποιον ακούσαμε μόλις τώρα για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers, τα οποία παίζουν τα πιο δυνατά chicken burgers της πόλης, έτσι. Μιλάμε φυσικά για το Korean Crunch, το ξακουστό, by Σταύρος Βαρθαλίτης, με ζουμερό buttermilk chicken, χρυσαφένια κρούστα, στριράτσα honey glaze, σαλάτα μαγκουράκι τουρσί και τσίλι και μαγιονέζα ψημένου σκόρδου με σουσάμι. Έτσι, για εκείνο το απόλυτο crunch που σε κερδίζει, ρε παιδί μου, από την πρώτη μπουκιά. Μέχρι και 28 δέχομαι τις απαντήσεις σας στο Viber και 29 και μισή περίπου επανέρχομαι με τη σωστή και το όνομα του τυχερού ή τυχερής. Καλή επιτυχία!

Αυτό ήταν ο Σόμπρ με το Home Wrecker στον Zoo 90,8 και στην Ζουμένια. Πολύ σωστή και σωστέ στο Viber. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν το ναι, ποιος είναι για σήμερα. Και επειδή μου αρέσει να ζω επικίνδυνα, όπως μου γράφετε στο Viber, το 13ο μήνυμα κερδίζει σήμερα η φίλη Κατερίνα. Έχει κερδίσει 20 ευρώ για τα Pax Burgers. Και από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Αντίστοιχα, στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου κι αν βρεθείς και με ποιον τρόπο κι αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom GR.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνη, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες. Βρωμερίσα να τα αποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε. Η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες, λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
6: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
7: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: πάλι.
1: Γεια, γεια, γεια. Είμαι ο Βουάη και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
2: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
3: Μυρίζει λουχουδιά.
4: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
3: Πού πήγε πάλι.
4: Όπου κι αν πήγε. Πέτσα από 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
4: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petsop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
2: Petsop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
5: Πες το, πες το.
6: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
5: Έλα, έλα, πες το.
6: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
5: Εύρε! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
5: πες

Ζουμέινια και Χρήστος Τοκμακίδης πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4. Καλησπέρα στους νέους φίλους στην παρέα μας. Μην ξεχνάτε, μένουμε πάντα σε επικοινωνία από το Viber 6931 908 908. Τώρα The Second Voice, Let Me Be στον Zoo 90,8.

0: Milky, Just the way you are, David Guetta remix των Zoo 90,8 και στην Zoomania, παρέα με την Telecom, η οποία κάνει τη σύνδεσή σου να αποκτά παγκόσμια δύναμη, διότι η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για τη καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπε στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Χρήστος Τοκμακίδης στο μικρόφωνο μέχρι και αυτό το δευτερόλεπτο. Κάπου εδώ τελειώνει η Zoomania και ξεκινάνε σε λίγα λεπτά ακριβώς στις 4 οι Troublemakers. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα και αυτό το μεσημέρι, για τα μηνύματά σας και τον χρόνο που γενικά περάσαμε μαζί. Ραντεβού και πάλι αύριο ακριβώς στις 2.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310 552 406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
4: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
3: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
4: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
3: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
4: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
5: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως στις 12 Σεπτεμβρίου. Η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
6: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
7: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
9: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
10: Τσεκ.
9: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
10: Τσεκ.
9: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
10: Και αυτά τσεκ.
9: Ντοφιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
10: Τσεκ.
9: Α, και πλασαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
11: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
10: Σχολικά, τσεκ.
12: Σχολείο Μουστάκας.
11: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
13: Πάμε σε γραμμή, ναι.
14: Ναι, ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
13: Πολλά γκολ.
14: Γκολ στο βολέι.
13: Ποιο βολέι?
14: Ποιο ματς?
13: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
14: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
13: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
15: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/. Όροι.
12: πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό. Το λατρεύω.
16: Σιγά τη μ***α, το μισό.
17: Α, αυτό μ' αρέσει.
18: Οκ. Okay.
17: Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου.
12: Άκουσε

0: Plus.gr και πάρε μέρος.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
4: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
5: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
6: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
4: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
7: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
8: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
9: Zoo Radio 3. Top 5.

0: Και τώρα, το πιο προβληματικό σοου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Troublemakers.
1: Έλα ρε παιδιά.
2: Όταν εγώ φωνάζω και λέω ελάτε, ξεκινάμε πάλι, θα ψάχνεστε. Είσαι έξω και βρίζεις. Και λες,
3: καλά
2: είμαστε...
3: σε κάνω.
2: Τώρα έτρεχες να πάρεις τα χαρτιά σου.
3: Το είχα ξεχάσει, νόμιζα το έφερα.
2: Καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε. Όμορφη Τετάρτη 9 του Σεπτέμβρη. Δεν ξέρω πώς μπορεί να βγει εκπομπή. Βλέποντας το Σκάτς, την Άνση και το Βιλνάκι. Σε αυτό το challenge νομίζω το έχουν κερδίσει με διαφορά.
4: Είναι σπουδαίο trend αυτό. Όλη μέρα ασχολούμαστε με το 80s, 90s Παύλα challenge.
2: Βέβαια,
4: ασχολούμαστε με την κουρασανερή της Ιωάννας Τούνη, αλλά και το
2: πρωθυπουργό
4: Μητσοτάκη, και φυσικά με το Φεδόργιο.
2: Φεδόργιος, ναι. Αυτό, ναι.
4: Σπουδαίο όνομα.
3: Καημένο.
4: Το καημένο το παιδάκι.
2: Τέλος,
4: ωραία πράγματα. Ξαφνικά με αυτά ασχολούμαστε.
2: Έχουμε πολύ υλικό σήμερα, νομίζω.
4: Ναι, ναι, ναι,
2: τι λέτε.
4: Ναι. Ανεργία θα πάει σύννεφο σήμερα.
2: Εκτός από αυτά, έχουμε και τα δικά μας όμως θέματα.
4: Έχουμε πρόταση βραδιάς, Καλαμπούρι από το Κελεπούρι και Νέα Ανέργων.
3: Έχουμε και τους διαγωνισμούς μας. 5 παρα 20 θα το βάλουμε νεύτη. Στις 5.30 θα ξεμπουκώσετε το τραγούδι για να κερδίσετε ένα κόσμημα απολαβή. Και στις 6.30 έχουμε το καινούριο μας παιχνίδι, το γραμμάτο. Βασικά, όχι, 7 παρα 20 πήγε. Mm-hmm. Για να κερδίσετε ένα γεύμα αξίας 20 ευρώ από την καντίνα Delicatessen.
2: Πάρα πολύ ωραία θα περάσουμε και σήμερα. Γι' αυτό μείνετε μαζί μας εδώ στο Zoo 90,8. Και αυτό φαίνεται από το ξεκίνημα, άλλωστε. Είναι το Moving to the Sun.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με υπέροχη Σία. Παιδιά, γυρνάω και τα βλέπω και απότομα. Δηλαδή δεν υπάρχει τώρα, τι τους έχουν κάνει τους ανθρώπους. Αυτό το φτιάξει σίγουρο Βενιτσιάη, δεν είναι δουλειά. Ή ο Χρήστος.
1: Δεν ξέρω.
0: Αυτό είναι του Βενιτσιάη. Φωνάζει Βενιτσιάη.
2: Και εγώ Χρήστος λέω, αλλά.
0: Αχ, τι έχουμε.
1: Κατέρνα μας.
2: Ναι, συγγνώμη, παιδιά, παρασύρθηκα. Εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, αν και είναι δύσκολο να σας καταλάβει κανείς, είστε ευγενικά και συμπονετικά άτομα με πολλές εναλλαγές στη διάθεση. Να πούμε και χρόνια πολλά στον Ιωακίμ και στην Κιάρα που έχουν σήμερα τη γιορτή τους.
0: Κιάρα Φεράνι.
2: Φεράνι.
0: Φεράνι γιορτάζει.
2: Μάλλον.
1: Να σας πούμε χρόνια πολλά. Θα στέλνει μια τούρτα, κάτι.
0: Βεβαίως, γιατί όχι.
2: Νοήτε.
1: Ένα δεύτερο κέρασμα.
0: Μπορεί να μας απαντήσει, δεν κατάλαβα. Ο Μητσοτάκης πώς απάντησε την Τούνη. Η Κιάρα, γιατί να μην απαντήσει εμάς.
1: Έλαντε.
2: Να κάνουμε ένα επίσημο post που να τη λέμε χρόνια πολλά κλπ. Να το κάνει ένα δημοσίευση.
1: Δηλαδή ένα random post από ελληνικό account. Τι μου λένε αυτοί, χρόνια πολλά και άλλα.
0: Χρόνια πολλά, τι επιθυμίσει να καλιάσουν να το βρει.
1: Zooradio.gr, μας ακούτε από παντού και Κιάρα Φεράν. Μην νομίζετε, έχετε βάσει εφαρμογή για το τηλέφωνό τη. Είναι και ολόφρυσκη. Έχουμε φυσικά το Spotify, Energy Drama 88,9, στη Χαλκιδική σου 99,5.
0: Πάρα πολύ ωραία.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά! Εδώ είμαστε! Πάντως, δρόσε λίγο τα βράδια, χυμάμαι πολύ άνετα, θέλω να σας πω.
1: Ισχύει, χωρίς air condition.
0: Πάρα πολύ, γιατί έχω το μικρό πάνω στο κεφάλι μου, αλλά κοιμάμαι άνετα σε θέμα δροσιάς εννοώ.
2: Παιδιά, σηκώθηκα σήμερα το πρωί, βγήκα έξω. Είχε μια δροσιά, Παναγία μου. Αχ, φθινοπόριασε.
0: Είναι έτσι, ωραία.
1: Καλά, φθινοπόρι, μην βιάζει.
0: Ναι, δεν είναι και τόσο. Ακόμα και το βράδυ λίγο.
1: Ναι, δεν άρχισε να πέφτουν και τα φύλλα τα πορτοκαλιά.
0: Έχει σήμερα mood, έχει χαρά. Αντίθηκε, περιποιήθηκε, σου λέει θα πάω στο event μετά το Μήλο. Δεν ξέρω τι λογιστήρια εκεί θα σε βάλει να υπογράψει.
1: Να βρει κανένα γαμπρό.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο στην κίνηση. Τώρα, αν βρεθείτε στον περιφερειακό εκεί στα νοσοκομεία, θα μείνετε αρκετή ωρίτσα. Βλέπω εδώ έτσι μεγάλα θεματάκια και στο ακουμποδρόμι, δηλαδή ερχόμενοι από Ευκαρπία αλλά και πίσω από τα Νταμάρια. Θα μείνετε αρκετή ώρα και στην άνοδο του Αγίου Παύλου να θαυμάσετε τα έργα. Στο κέντρο είναι καλύτερα τα πράγματα. Μικρό θεματάκι 26η εκεί μπροστά στα δικαστήρια. Αυτά.
0: Να ρωτήσω κάτι. Είναι παράνομο αν πάω και βάλω ένα κηλικείο εκεί.
1: Καντίνα.
0: Ναι, μια καντίνα. Γιατί εκεί σταματάει πάντα ο κόσμος, ρε παιδί μου. Και ξέρεις, ξεχνάς να πάρεις καμιά φορά νερό, καφέ, τσιγάρα, ένα κρουασάν, ένα κρύο σάντουιτς. Θα βάλω η καντίνα του Μαργαρίτη, ρε παιδί μου.
2: Κατάλαβε πολύ τέκνο.
0: Δεν θα είναι πολύ καλό αυτό.
1: Ναι, είναι εξαιρετική ιδέα. Και για τους μάστορες εκεί που δουλεύουν.
0: Και για τα παιδιά εκεί, αλλά και κυρίως για τον κόσμο με τα μάξι που είναι σταματημένο. Ένα νεράκι, κάτι.
2: Απλά ξέρεις τι, δεν είναι σταματημένο για πολλή ώρα. Σιγά-σιγά το κατά.
0: Την άλλη φορά ξυρίστηκα και φύτρωσαν και γένια.
2: Τι λες, ρε. Απίστευτο. Τότε να πας να τη βάλεις στην καντίνα.
1: Μπορεί πάντως να κάνει και την delivery. Θα έχει ένα παιδί που θα. Ξέρετε, εκεί στο Γιώτα θα πας. Έχει και
0: παρέμβει να με πινακίδα, έχει καμπαεύσει κτλ.
2: Ή θα τα έχει έτοιμα, σου λέει θέλω ένα τέτοιο τάκ, θα τρέξει, θα το δίνει.
0: Αυτό το λέμε.
1: Θα σου στέλνουν μήνυμα στο TikTok. Έλα, Μαργαρίτη, μου φτιάξε.
0: Και θα βάλω προσιτές τιμές. Δηλαδή, επειδή τώρα τον Αύγουστο θα το έχουν ανάγκη το νεράκι το κρύο, 7 ευρώ το νερό το μικρό.
1: 7 ευρώ, υπερβολή.
2: Πολύ φθηνός είσαι.
0: 5.
1: 4.
0: Εντάξει, Βασίλη, τώρα τα κάθομαι εκεί πόσες ώρες.
1: 4 το μικρό, 10 το μεγάλο για να το κάνεις. Να παίρνουν δύο μικρά.
2: Προσφορά. Λοιπόν, πάμε στη σημερινή μας έρευνα. Έρευνες δείχνουν ότι ο τρόπος και η ταχύτητα με την οποία τρώμε επηρεάζουν την εμπειρία της γεύσης.
0: Πολύ γρήγορα τρώω.
2: Όταν δίνουμε περισσότερο χρόνο στις αισθήσεις μας, μπορούμε να αντιληφθούμε καλύτερα γεύση, άρωμα και υφή. Mm-hmm. Τέλειο. Mm. Και εγώ γρήγορα τρώω.
0: Εσύ γρήγορα τρως, Βασίλη.
1: Εγώ τρώω αναλόγως στο φαγητό. Εγώ προσαρμόζομαι. Αν είναι κάτι που το τρώω πρώτη φορά ή κάτι που μου αρέσει, mm-hmm. το τρώω αργά για να το ευχαριστιέμαι.
0: Έλα ρε. Mm. Εσύ τι εννοείς τρως γρήγορα, που παίρνεις αλάτα στις 4 και τελειώνεις 8.
2: Τη μασάω γρήγορα εννοώ.
1: Σαν τις κατσίκες.
2: Ναι. Έχω μία φίλη μου, παιδιά, η οποία ό,τι και να φάει το τρώει αργά και κάνει και.
0: Λαχταριστά.
2: Το απολαμβάνει, δηλαδή χαίρομαι να τη βλέπω να τρώει. Mm-hmm. Παιδιά, η γεύση δεν είναι μόνο θέμα γλώσσας. Ο εγκέφαλος συνδυάζει γεύση.
1: Θυμήθηκα τον κρύο ASMR τώρα και που το βλέπουμε.
0: Καλησπέρα, φιλάκια μου.
2: Σταμάτα. Μπορώ να ξεράσω άνετα. Ο εγκέφαλος συνδυάζει γεύση, όσφρηση, υφή και την προσδοκία της ανταμοιβής. Όσο περισσότερη προσοχή δίνουμε στο φαγητό, τόσο περισσότερες πληροφορίες επεξεργαζόμαστε.
0: Τον είχαν καλεσμένο.
1: Κάτσε του Αριστέλου και έγινε χαμός.
0: Γέλασα τόσο πολύ γιατί δείχνει ένα story που είναι αυτός ο ιδιοκτήτης των σπαθών και τον είχαν καλεσμένο. Και έλεγε ήσυχα ρε! Τι άνθρωποι! Πίσω! Και πρώτο σχόλιο από κάτω. Αυτό δηλαδή έφερε το κρίσιμο και πίστευε ότι θα μαζεύει δικηγόρου. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Έρχεται η Lady Gaga με τον Bradley Cooper in the shallow και πέσει στο zoo.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. 30 λεπτά και μετά με προκαλεί πάρα πολύ. Δε κάθομαι ήρεμο, δεν μιλάω. Ο άλλο φεύγει, την γλιτώνει.
1: Πρέπει να έχουμε content για την εκπομπή.
0: Ο άλλο φεύγει, την γλιτώνει. Εγώ εδώ κάθομαι σαν έχουμε. Σε βλέπω να χορεύει Spice Girls. Σε βλέπω να μιλά το ομαδικό σου, να βρίζει. Δηλαδή, εντάξει.
1: Τι, πώς ανανεχτείς και εσύ σαν άνθρωπος πια.
0: Πάνω, τι πρόταση.
2: Εγώ είμαι σαν τηλεθεατής, βλέπω μόνο το έτοιμο επεισόδιο. Δεν βλέπω έτοιμο, τα backstage. Ναι.
0: Μα και ξέρεις τι προσπαθώ, ρε παιδί μου, δεν θέλω να βγω έξω, ρε παιδί μου. Λέω θα να κάτσω να δεν φεύγει. Μόλις βγω από πίσω.
1: Μόλις βγω, δεν φωνάζει ο άλλος μέσα. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να είμαι εδώ.
0: Για σου φωνάζω, τις 3 ώρες, τις 2.30 έξω με την Πινελόπη. Κλαίγεσαι κιόλας.
2: Πες τα φίλοι, πες τα γιατί πολύ αέρα έχει πάρει. Μην αρχίσουμε πάλι εδώ πέρα τις κλωτσές.
1: Άντε από εκεί. Είδατε όμως πόσο πιο χαρούμενη είμαι.
0: Γιατί είσαι χαρούμενη?
1: Γιατί βγαίνω, μιλάω λίγο με τη φίλη μου.
0: Ποια φίλου, τη βρίζω όλη μέρα κι αυτήν.
1: Την Πινελόπη.
0: Δεν έχεις φίλη που να μην έχεις κράξει.
1: Θα με κάνεις να μαλώσω και με την Πινελόπη, μωρή. Φιλιό.
0: Να μην πω τι λέει και αυτήν για σένα και σε για αυτήν.
2: Λοιπόν, πάμε στην πρόταση βραδιάς. Έχουμε αυτή την εποχή της έκθεσης. Και ειδικά όταν έχουμε τιμόμενες έτσι χώρες, δημιουργούν ωραία δρόμενα.
0: Βεβαίως.
2: Όπως το σημερινό από το Κιώτο στην Τούμπα. Οπα. Είναι μια βραδιά παραδοσιακών χωρών στη Θεσσαλονίκη.
0: Ελληνική παραδοσιακή.
2: Βέβαια. Η Ιαπωνία συναντά τον Πόντο, την Κρήτη και την Κύπρο. Είναι μια πολιτιστική γέφυρα.
0: Θα χωρέψουν όλοι μαζί.
2: Δεν ξέρω.
0: Δηλαδή θα χωρέψουν οι Ιάπωνες Σκότσαροι, ας πούμε, ή...
2: Κάτι τέτοιο φαντάζομαι. Είναι εδώ στο υπαίθριο θεατράκι της πλατείας Μικροασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού στην Τούμπα.
0: Μπορεί να γίνει ανταλλαγή, πώς κάνουν, ρε παιδί μου, να μάθουν κάποιοι σε κάποιους, ξέρεις, ναι, από άλλες χώρες, χορούς και τα λοιπά.
1: Τέλειο!
2: Και τέλος, αν δεν θέλετε, ρε παιδί μου, να πάτε από το Κιώτο στην Τούμπα, έχουμε στο θέατρο Γης το Λάμπρο το Φυσφή με την παράσταση Πολύ Καλύτερα Τώρα. Αγαπημένος Λάμπρος Φυσφής.
0: Βέβαια, εννοείται.
2: Μας αρέσει πολύ.
1: Μπορούμε να τα συνδυάσουμε, να πάμε να χορέψουμε πρώτα ποντιακά με τους Ιάπωνες.
0: Θα πας, αποντίθηκες να πας στην τέτοια, γιατί λες ψέματα. Έχουμε πει, θα είμαστε ειλικρινείς στην εκπομπή.
2: Ναι, ρε φίλε,
0: θα πας στην εκδήλωση.
1: Να πάμε γενικό, γενικό είναι.
0: Πότε γενικό, σήμερα είναι η εκδήλωση, τι γενικό είναι.
1: Γενικό, ρε παιδί μου, όχι εγώ συγκεκριμένα. Αυτό εννοώ, να πάμε εμείς όλοι.
0: Έλα, σε παρακαλώ. Θα πάει να κάτσει ένα στάν, θα πίνει τα κρασιά εκεί πέρα, θα του γλυκοκοιτάς πάλι όλου, πατρεμένου ανίπατο break.
3: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
4: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
5: Εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
4: Έλα ρε Μπιλ φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
5: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερίσα να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε, αλλιώς θα σας πιτσω.
6: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
5: Συντονιστείτε!
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
10: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Biocarpet. Για χαλή. Μαζί.
11: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου. Το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
12: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
13: Πού πας? Σόλγας.
14: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Σόλγας 26.
13: Εγώ προτιμώ Αεροκάστρο 88, Σταυρούπολη.
14: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
13: Δηλαδή, παντού.
14: Και online.
13: Petshop88.gr.
15: Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
16: Πες το.
17: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
16: Έλα, πες το.
17: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
16: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
18: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον είναι

0: Εδώ είμαστε, 42 λεπτά μετά τις 4 και έχει φτάσει η ώρα για την παιχνιδάρα μας.
1: Το πρώτο παιχνίδι της ημέρας, του βάζουμε νεύτη. Ένα ρεφρέν από ένα τραγούδι πάει πάρα πολύ γρήγορα. Εσείς πρέπει να το αναγνωρίσετε, να τηλεφωνήσετε στο 2312-32-908. Μας λέτε τη σωστή απάντηση και παίρνετε δώρο από το Οπτικά Ζωγράφος ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου Sunoptic αξίας 70 ευρώ.
0: Του βάλαμε νεύτη!
2: Του βάλαμε νεύτη! Νεύτη!
3: Νεύτη!
0: Λοιπόν, παιδιά, εντάξει, νομίζω το δίνουμε σήμερα τζάμπα, έτσι. Δηλαδή, τι να σου πω. Δεν ακούς?
1: Όχι, ακούω. Κάνω έτσι το κεφάλι μου να δουλέψει.
0: 2-3-10-2-32-9-08. Τηλεφωνείτε, μας λέτε το τραγούδι. Ποιο τραγούδι είναι αυτό που του βάλαμε νεύτη σήμερα? Γεια σας. Γεια σας.
1: Τι ψήνετε?
0: Καλέ. Γεια σας.
4: Καλέ.
1: Ποιος είναι αυτός? Ποιο ναι. Είναι το παιδί?
0: 2-2, ρε παιδιά, πάμε στο τρίτο. Γεια σας.
5: Γεια σας.
0: Γεια σας, το όνομά σας?
5: Ονομάζομαι Νικολέτα.
0: Γεια σου Νικολέτα μου, από πού τηλεφωνείς? Από το δρόμο να φανταστώ, σ' ακούω δηλαδή.
5: Είμαι στο δρόμο, είμαι στους Αμπελόκηπους.
0: Ωραία Αμπελόκηπη. Πηγαίνεις σπίτι, πηγαίνεις δουλειά, πηγαίνεις βόλτα?
5: Πηγαίνω, όχι, έφυγα από τη δουλειά, πηγαίνω σπίτι μου.
0: Ωραία, η καλύτερη στιγμή της ημέρας, ε.
5: Ναι, η αγαπημένη.
0: Λοιπόν, Νικολέτα, ποιο τραγούδι ψάχνουμε?
5: Είναι το Golden.
0: Μπράβο, ναι, Νικολέτα! Ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Οπτικά Ζωγράφος έγινε δικό σου, Νικολέτα μου.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε, Νικολέτα.
1: Όρθι!
0: Που ακούς Ζου 90,8. Θέλω να μείνεις λίγο στο ακουστικό για να σημειώσουμε τα στοιχεία. Και εμείς, παιδιά, πάμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Μία που το είπα, μία που τον είπα Βασίλη, θέλω να το παίξεις αυτό σήμερα. Τσακ. Και μία που τσακ το βάλε. Έλα!
4: Εγώ το τραγουδούσα όμως πριν το πεις.
0: Ωραία, να το χαλάσει, ρε φίλε. White Horse!

0: Λοιπόν, έτσι κάπως έχουμε ολοκληρώσει την πρώτη μας ώρα εδώ στο Zoo 90,8. Φυσικά θέλω λίγο να σας πω τώρα, παιδιά, ότι αν είστε στην Nova κερδίζετε, και προσέξτε λίγο γιατί αυτό πραγματικά αξίζει. 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα λοιπόν μπορείς να επισκεφθείς Κατερίνα, Βασίλη, αλλά και φίλοι ακροατοί που μας ακούς, προορισμούς όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Τουρκία, η Αυστρία, η Τσεχία ή και η Μάλτα, με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης
1: Nova.
0: Έτσι, μπράβο. Κατεβάζεις το παντού app και παίρνεις τον deal κατευθείαν. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Λοιπόν, και ήρθε η ώρα για τα τρία ζώδια που είναι red flags, αλλά δεν μπορείς να τους αντισταθείς. Είναι ο Σκορπιός, μυστήριο, ένταση και βλέμμα που σε διαλύει. Είναι ο Δίδυμος, σήμερα σε απογειώνει, αύριο δεν ξέρεις τι σκέφτεται. Και είναι και ο Λέων, αυτοπεποίθηση, πάθος και μια παρουσία που δεν περνάει απαρατήρητη.
0: Όντως τώρα.
1: Αυτά.
2: Έχω ένα φίλο.
0: Παρακαλώ.
2: Έχω ένα φίλο ο οποίος όταν βαριέται πηγαίνει σε κέντρα περιποίησης. Ξέρετε αυτά τώρα. Και φωνάζει: έφερα τα ψάρια για απολέπιση.
1: Μάλιστα.
2: Καταλαβες.
0: Όχι.
2: Όταν πας σε κέντρο περιποίησης δεν κάνεις απολέπιση, κάτι κρέμες, κάτι.
0: Ναι, ναι.
2: Τα ψάρια τα κάνουμε επίσης για να τα καταφάμε. Δεν βγάζουμε τα λέπια.
0: Δεν αντέχω. Πάμε, καίκα τελώς. Πάμε σε break.
3: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
4: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app

0: φεστιβάλ.
1: Γιο, είμαι ο Βουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
2: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
3: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
4: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
3: νομική,
4: διοίκηση και οικονομία,
3: πληροφορική,
4: ψυχολογία,
3: αγγλική φιλολογία,
4: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
5: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
4: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
3: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
4: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
6: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
6: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Μπράβο, ρε εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το ΔΕΛΤΑ βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
12: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ.

0: Από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
1: See you student hot takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
2: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
3: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
1: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
4: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
5: Το Zoo Radio παρουσιάζει το πιο family party της χρονιάς. Είστε έτοιμοι.
6: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου έρχεται το τρίτο Μασούτης Family Festival.
7: Wow! Γιορτάζουμε τα 50 χρόνια Μασούτης με παιχνίδια, δώρα και εκπλήξεις.
6: Και φυσικά θα είμαστε όλοι εκεί μαζί με όλα τα hits του Zoo Radio.
5: Στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης.
8: Από τις 10 μέχρι τις 4 ελάτε να διασκεδάσουμε παρέα.
9: Και φυσικά μαζί μας αγαπημένοι influencers.
6: Πάνος Δέντ, Γκανζάρ, Κώστας Σιδηρόπουλος, Απόστολος Κανέλος, Σεφ Θωμάς και ο δικός μας Μαργαρίτης και Χαγιάς.
10: Σας περιμένουμε!
6: Και η είσοδος ελεύθερη.
11: Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
12: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
13: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος XL. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
11: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
5: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα στις 6.30 θα χτυπάει αυτό.
8: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
14: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
5: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
11: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
15: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
11: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio. Zoo!
16: Ελλάδα! Νούμερο 3!

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα παιδιά.
2: Έλα.
1: Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα, ζου 90,8, καλησπέρα σε όλους, ήρθε η τεταρτούλα, πάει η...
3: Βδομαδούλα!
1: Πάει η βδομαδούλα, σχετικό είναι αυτό, έχουμε άλλες δύο μέρες και σήμερα. Λοιπόν, πολύ ωραία θέματα έχουμε τη δεύτερη ώρα.
2: Έχουμε τα νέα των ανέργων και φυσικά έχουμε την παιχνιδάρα μας,
1: ξεβούκωσε το.
3: Μάθε πρώτα τι παιχνίδια έχουμε. Και μετά, άντε.
2: Μία δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ από τα καταστήματα Λαβή μπορεί να γίνει δική σας, αρκεί να ξεμπουκώσετε το στόμα της Κατερίνας.
1: Πάρτο τώρα από εκεί που δεν το περίμενες.
3: Μάλιστα, έχουμε και το χρυσό μας κουκουνάρι και τη θεματάρα μου.
1: Πάρα πολύ ωραία, θα περάσουμε. Γι' αυτό μένετε μαζί μας εδώ στο Zoo 90,8. Πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε. Είναι ο Bad Bunny. Είναι το Nueva Yol και παίζει στο Zoo 90,8.

0: Ο Jason Derulo δεν ήταν που είχε έρθει πρόπερση εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Ε?
2: Πρόπερση ήταν.
0: Πότε ήταν.
2: Τόσο κοντά δεν θυμάμαι.
0: Κοντά ήταν, ναι, ήταν αρκετά κοντά. Που είχε πάει ο Τοκμακίδης
2: στο
0: και παρατα... έκλαιγε τα λεφτά του μετά.
2: Ναι, λέει δεν ήταν καλός. Βασικά δεν είχε πολύ κόσμο, κάτι τέτοιο.
0: Δεν είχε πολύ. Mm. Λοιπόν, παιδιά, προσέξτε λίγο τώρα. Σας έχει τύχει να μετακομίζετε και να χρειάζεται να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες ημέρες.
2: Ναι,
0: όπως επίσης και να υπάρχει ένας χώρος στο σπίτι, ένα σημείο, ρε παιδί μου, που το WiFi απλά δεν θέλει να συνεργαστεί. Σίγουρα σας έχει τύχει. Το Novamore, λοιπόν, ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα κιόλας. Ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr και φυσικά μην ξεχνάτε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Πολλούς χαιρετισμούς σε όσους τρώνε τα νιάτα τους στον περιφερειακό, που
0: χαμός.
2: Ξεκινάνε από τα Νταμάρια και φτάνει μέχρι και περίπου την έξοδο για τα Πύργιο. Καλό κουράγιο.
0: Παιδιά, κουράγιο, αδέρφια.
2: Η άνοδος του Αγίου Παύλου, μικρό θεματάκι, στο κέντρο Εγνατία προς τα ανατολικά, η παλαιού σταθμού μπαίνοντας προς Λεωφόρο Νίκης και Καρατάσου, 26 Οκτωβρίου, ψήλο θεματάκια. Αυτά.
1: Επειδή είμαι σίγουρη ότι έχετε πάρα πολλά νεύρα τώρα που είσαστε στον περιφερειακό, σας έχω φέρει τις πιο ήσυχες χώρες του κόσμου για να πάτε μετά τον περιφερειακό για πραγματική αποσύνδεση. Mm. Θέλουμε να αποσυνδεθούμε. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, μπορείτε να πάτε στο Μπουτάν.
0: Στο Μπουτάν.
1: Ναι. Είναι μικρό ορεινό βασίλειο των Ιμαλαίων με μοναστήρια, δάση και εντυπωσιακά βουνά.
0: Α, δεν σας αρέσει... έχει μοναστήρια.
1: Ναι, έχει. Άμα δεν σας αρέσει το Μπουτάν, μπορείτε να πάτε στη Ναμίμπια. Τεράστιες έρημοι, ελάχιστος πληθυσμός και εντυπωσιακά τοπία. Δεν σας αρέσει η Ναμίμπια, μπορείτε να πάτε στην Μποτσουάνα.
0: Α, στην Μποτσουάνα.
1: Μποτσουάνα, mm. Ναι, είναι πολύ αεροκατοικημένη χώρα, γνωστή για την άγρια φύση της. Επίσης έχει και το δέλτα του Ογκαβάγκο. Μπορείτε να πάτε να το δείτε. Δεν σας αρέσει ούτε αυτό, σας προτείνω να πάτε στη Ζάμπια, η οποία είναι χώρα με τεράστιες εκτάσεις άγριας φύσης, και στην Καμπόν. Πυκνά τροπικά δάση, παραλίες και πολύ μικρή πληθυσμιακή πυκνότητα. Θα αποσυνδεθείτε στα σίγουρα.
2: Οπότε με εξαίρεση τον Μπουτάν, μας προτείνεις Αφρική γενικά.
1: Ναι.
2: Ωραία.
0: Κοίταξε, γιατί να μην πάνε και στο Άγιο Όρος να ερεμήσουν.
1: Οι γυναίκες δεν μπορούμε να πάμε όμως.
2: Γιατί, να μπορείτε να πάτε κι εσείς.
1: Εμείς πώς δεν πάμε.
0: Εντάξει, γίνεται τώρα κι εσύ.
2: Να το επιτρέψουμε κάπως.
1: Να πάμε στον Μπουτάν, δεν πειράζει.
0: Εσύ σίγουρα για τον Μπουτάν είσαι, δεν είσαι για αλλού. Μελωδία τώρα στο Ζου 90,8.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Αν ήμασταν reality και υπήρχαν κάμερες, σίγουρα θα κάναμε πολύ ψηλά νούμερα τηλεθέασης.
1: 100%.
0: Είμαστε ξεκάθαρα οι Καρντάσιαν. Δηλαδή, βρίσκουμε ένα θέμα και πλακωνόμαστε χωρίς λόγο. Αρχίζουμε, φωνάζουμε, θυμώνει, ένας κλαίει ο άλλος.
1: 0% σε δευτερόλεπτα.
0: Ναι, ναι, τίποτα.
2: Με το που έκλεισε το μικρόφωνο. Με το που έκλεισε.
0: Και εγώ μετά βγαίνω έξω και τους βάζω και τους άλλους κατευθείαν. Ξέρετε τι είπε.
1: Πάμε στα νέα των ανεργών.
0: Βεβαίως.
1: Τι θέλετε να ασχοληθούμε, θέλετε να ασχοληθούμε λίγο με την Τούνη ή θα ασχοληθείς με
0: όχι, όχι, εγώ έχω άλλο θέμα.
1: Ωραία, λοιπόν, χθες έγινε ένα post αυτό από την... Το αγαπημένο μου, έτσι.
0: Εγώ όταν το έστειλε, δεν το πίστευα το βράδυ.
1: Ναι. Έστειλε, έκανε ένα post η Ιωάννα Τούνη σχετικά με το.
0: Ένα
1: το
0: story λέμε, έκανε.
1: Ένα story με το μαγαζί που θα ανοίξει στο Παρίσι, που τη έστειλε η φίλη τη η Έφη Γκούτα, ότι θα βρίσκεται ο πρωθυπουργό Μητσοτάκης για συνάντηση με το Μακρόν στο Παρίσι. Και λέει.
0: Η μέρα μου, που είναι το opening του μαγαζιού.
1: Ακριβώς. Και λέει, κάνει ένα σχόλιο η Τούνη που λέει: σας παρακαλούμε, κύριε Μητσοτάκη, μην έρθετε. Το παίρνει ο Μητσοτάκης. Δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε.
0: Παιδιά, είναι απίστευτο τι έγινε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έκανε screen κανονικά το story της Ιωάννας Τούνη. Ο Μητσοτάκης το έβαλε στο προφίλ του και έγραψε. Δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε. Δηλαδή, η απάντηση ήταν τόσο τρολ.
1: Τόσο τρολ απάντηση.
0: Θα το πω άλλη μια φορά. Η ομάδα στα social media του Κυριάκου απλά σκίζει.
2: Δεν υπάρχει.
1: Επικοινωνιακά, εγώ το λάτρεψα αυτό το πράγμα.
0: Παιδιά, και εγώ καταρχήν τον ακολούθησε πόσο κόσμο θα θέλει από αυτό. Δηλαδή, πολύ νέοι.
1: Και προφανώς. Τη στείλαν άπειρα μηνύματα τη Ιωάννα. Σου είχαν ο πρωθυπουργό, πρόσεχε τον Καντέμι, γράφανε.
0: Και σήμερα άπειρα AI, έτσι. Με την Ιωάννα με κρουασάν και να τρώει ο Κυριάκος και τέτοια.
2: Έχει αρχίσει και τρολάρει πάρα πολύ όλη αυτή την κατάσταση που τον Καντέμι.
0: Εγώ πάντως
1: θέλω. Και σκόρδα και τέτοια.
0: Ναι. Θέλω να σα πω και να σα καταθέσω αυτή τη στιγμή ότι εχθές μετά το βίντεο που μου έστειλε ο Βασίλης, έστειλα μήνυμα στον Κυριάκο.
1: Και. Τι του πες.
0: Και προβλήθηκε.
2: Α, το είδε
0: ώρα πριν.
2: Πλάκα κάνει.
0: Ό,τι Παναγία.
1: Τι έστειλε, θα μα
0: πει. Δεν μπορώ να πω. Αυτά είναι προσωπικά τώρα, εντάξει.
1: Όχι, τον έβρισε.
0: Όχι, ρε.
1: Έλα, πρόεδρε.
2: Θα με βολέψει.
1: Η Ριάννα αποχαιρετά το καλοκαίρι με άκρο σεξ φωτογράφηση. Έχω ακόμα φωτογραφίες να ανεβάσω με μία. Πώς το λένε, φορούσε ένα μαύρο δαντελένιο κορσέ με λουλουδά τα σχέδια και ασορτή στρίγκ από τη συλλογή τη εταιρεία Savage X Fendi.
0: Wow. Και θεωρώ από τις πιο sexy γυναίκες στην Ριάννα.
2: Είναι, παιδιά, πάρα πολύ.
0: Φοβερές καμπύλες, πολύ ωραίο πρόσωπο. Η γαζέλα δεν είναι.
2: Τι είναι
0: γαζέλα. Γαζέλα είναι κάτι άλλο. Αυτή είναι πιο καμπυλωτή, λίγο πιο.
1: Ναι, γαζέλα είναι ψηλή και.
0: Ναι, ψηλή και πιο ξερακιανή.
1: Τι πιο μπαμπάτσο.
0: Αυτή να είναι.
1: 38χρονη τραγουδίστρια τη γράφει εδώ το πρώτο θέμα. Θα σβήσω τραγουδίστρια, διαφωνώ.
0: Για ποια?
1: Για τη Ριάννα.
0: Τι θα βάλεις?
2: Πρώην τραγουδίστρια.
1: Πρώην τραγουδίστρια.
0: Άνεργη
1: τραγουδίστρια. Πού να πάμε τώρα. Άντε, σώστο, δεν είναι.
0: Άντε, εντάξει, αναλύσαμε πολύ την Ιωάννα την Τούνη. Πάντως, μπράβο τους που θα δώσει και δωρεάν φρέντο.
1: Σωστά,
0: μπράβο
1: σε όλους τους Έλληνες.
0: Σε όλους τους Έλληνες.
1: Τι είμαστε Έλληνοι, κατσίμα, δεν είμαστε Έλληνοι.
2: Περιστίου.
1: Έξω από τα μαγαζί.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με Fever Dream, Alex Warren και κάπου εδώ έχει φτάσει η ώρα για το
1: Ξεμπούκωσε το!
0: Ξεμπούκωσε το!
2: Να το, να το, η Κατερίνα το βάζει στο στόμα τη. Εσείς πρέπει να ακούσετε ποιο είναι αυτό και να μας τηλεφωνήσετε στο 2312-32-908. Για τραγούδι μιλάμε πάντα, έτσι.
0: Εννοείται.
2: Τίποτα άλλο δεν βάζει στο στόμα τη η Κατερίνα, μόνο τραγούδια. Και όποιος μας πει τη σωστή απάντηση θα κερδίσει μια δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ από τα καταστήματα Λαβή.
0: Τα αγαπημένα μας καταστήματα Λαβή, με τα υπέροχα αυτά κοσμήματα σε πάρα πολλά σημεία της πόλης, έτσι. Είσαι έτοιμη, Κατερίνα μου?
3: Ναι.
0: Με το 3, με το 2, με το 1. Με το 3, με το 2, με το 1.
1: Ξεμπούκωσε το!

0: Έλα αυτό.
1: Θέλει λοιπόν να δυσκολεύει τη ζωή τη, κάνει και στα ισπανικά. Δεν τη φτάνει, α πούμε, ότι έχει μια δυσκολία, αν μιλάει μπουκωμένο
2: στόμα. Το κάνει και ακόμη πιο δύσκολο. Πολύ εύκολο μα το κάνει, η αλήθεια είναι και σήμερα. 2-3-10-2-32-9-08. Ποιο τραγούδι είπε με μπουκωμένο το στόμα η Κατερίνα. 2-3-10-2-32-9-08. Μα λέτε τον τίτλο του τραγουδιού. Σα χαρίζουμε κοσμηματάρα από τα καταστήματα Λαβή. Νέο δώρο και πάρα πολύ χαιρόμαστε. Ναι, γεια σα.
1: Κατευθείαν.
2: Ναι, γεια σας.
3: Ναι, γεια σας.
2: Έλα,
3: είναι η Μαρία από κέντρο τηλεφωνώ.
2: Μαρία μου, τι κάνεις?
3: Καλά είμαι.
2: Μπράβο ρε μαράκι μου γλυκό, νομίζω το έχεις, γιατί κάτι άκουσα να πεις.
3: Λόκο, λόκο.
2: Έλα ρε Μαρία, μπράβο, συγχαρητήρια, μπράβο.
1: Ποιος το είπε εκεί πέρα δίπλα, κάποιος το είπε?
3: Μόνο μου, το ξέρω αυτό, έλεος.
2: Εντάξει. Υπέροχο ο κόσμος.
0: Αμέσως την κατηγορήσετε πια.
2: Γιατί φάεις πληθυντικό, μίλησα.
0: Εσείς οι δύο.
2: Λοιπόν, ένα υπέροχο κόσμο Λαβή έγινε δικό σου, Μαρία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Με νεύρα το λες.
3: Παιδιά, μόλις μπήκα από τη δουλειά και έτρεχα για να πάρω τηλέφωνο.
2: Ω κοριτσάρα μου, σε καταλαβαίνουμε απόλυτα. Άμα είσαι από τη δουλειά, εννοείται λογικό. Εμείς ευχαριστούμε.
0: Όρθι.
2: Που ακούς Ζου 90,8, μείνει στο ακουστικό για να πάρουμε τα στοιχεία σου και εμείς πάμε σε ένα break και ερχόμαστε.
0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
4: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
5: Εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
4: Έλα ρε Μπιλ φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
5: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, φρομερή σαν να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
6: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
5: Συντονιστείτε!
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα-όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310 545 507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University, your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
10: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
11: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
12: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου. Το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
13: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
14: Επόμενος.
15: Ναι.
14: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
15: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
14: Τώρα προκαλείς, λέγε.
15: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
14: Τι δελτίο, τον 12?
15: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
14: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
15: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
14: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
19: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Biocarpet. Για χαλή. Μαζί.
20: Πες το, πες το.
21: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
20: Έλα, έλα, πες το.
21: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
20: Εύρετο. Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
22: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
20: Πες το.
22: Πες το.
20: Ζου Radio.
22: Ζου 90,8.
20: Ζου.

0: Πάπα ούτε. Ούτε ούτε. Λοιπόν, πάμε στην γκρινιά.
1: Ναι.
2: Η γκρινιά του Μαργαρίτη.
0: Λοιπόν, παιδιά, προφανώς και θέλω λίγο να γκρινιάξω σήμερα με όλο αυτό το χαμό που έχει γίνει με το νέο trend αυτό, το 90s, που πραγματικά ανοίγει στο Instagram και δεν βλέπεις τίποτα άλλο. Βλέπεις όλους τους άντρες σαν ένα Στάθης Ψάλτης, βλέπεις όλες τις γυναίκες σαν η Ρίτα Σακελαρίου στο «Εγώ δεν πάω, δεν πάω». Μέγαρο θα μείνω με τον Πέδαρο. Και γενικότερα είναι όλοι σε μια τρελή χαρά. Είπα, θα το κάνω, το έκανα. Δεν γινόταν, δεν το κάνω κι εγώ. Έτσι. Αλλά ξέρετε που θέλω λίγο να εστιάσω, ότι πραγματικά κάποιοι το κάνουν και είναι πάρα πολύ αστείο. Κάποιοι το κάνουν πάλι για να βρουν άντρα. Πάει άλλη τώρα, την ξέρω. Δηλαδή κυκλοφόρη, την έχω δει έξω στην Τσιμισκή. Την ξέρω πόσο είναι, τι είναι. Δεν γίνεται να μην γίνει ξαφνικά δύο μέτρα μέσα δαχτυλίδι και τώρα σαν, αυτό που είπα, σαν να βλέπω την τουαλίπα απλά με περμανάν. Δεν είσαι εσύ. Δεν είσαι εσύ. Βάλε, να δέστε εδώ τώρα τα παιδιά τα δικά μας. Πραγματικά, αλλά τους είδα σήμερα. Νομίζω έχουν κερδίσει το trend αυτοί οι άνθρωποι. Ξεκάθαρα, παιδιά. Bill Nikes and the Boss Crew in the Morning έχουν κερδίσει το trend, μας έχουν φτιάξει την ημέρα.
3: Πραγματικά, εγώ έχω κλάψει αυτό που λέγαμε πριν με την κυρία από πίσω που είναι πίσω στην
0: παρέα. Ναι, την έχουν κάνει και αυτή τίποτα, είναι και αυτή έτσι. Λοιπόν, αυτά λίγο με το trend. Δεν ξέρω αν το κάνετε, δεν το κάνετε στο trend. Στείλε μας ένα μήνυμα στο Viper να μας πείτε. Γίνατε 90s παιδιά, έτσι, στο Viper του Σου.
3: Το 69 31 908 908, περιμένω τις αφάνες σας.

0: Rapping on Me και Jack Harlow, και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την δεύτερη μας ώρα, παιδιά. Και προφανώς έχουμε σοκαριστεί από την είδηση που μόλις έχει σκάσει.
1: Φλάκα, τι ήταν αυτό τώρα, τη βόμβα!
0: Να ενημερώσουμε και τον κόσμο που ακούει, γιατί κάποιοι μπορεί να μην το γνωρίζουν. Ναι. Έχει διασταυρωθεί η είδηση, έχει παίξει ήδη στα πολύ μεγάλα site και κανάλια, ότι ο Γιώργος Μαζονάκης έφυγε από τη ζωή από ανακοπή καρδιάς.
2: Από ανακοπή στα 54 του, απίστευτο. Εντάξει, τεράστιος Γιώργος Μαζονάκης, τι να πούμε.
1: Δεν το χωράει το μυαλό μας τόσο ξαφνικά, δηλαδή τι να πω.
2: Ένιωσε, λέει, μια διαθεσία και μπήκε σε ιδιωτικό κέντρο και άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο Ελπής από ανακοπή.
0: Η αλήθεια είναι ότι μόλις το διαβάσαμε και ακούσαμε κάτι, πιστεύαμε ότι μπορεί να είναι ψέματα, ότι μπορεί να μην ισχύει, ότι να είναι, ξέρεις, μια είδηση από αυτές τις fake. Πλέον το παίζουν όλα τα site, είναι επίσημο ότι ο Γιώργος Μαζονάκης έφυγε από τη ζωή από ανακοπή καρδιάς. Τι να πούμε, να πούμε, παιδιά, συλληπιτήρια.
1: Συλληπιτήρια, ναι.
2: Εντάξει. Ο Θεός να τον αναπαύσει.
0: Πραγματικά ήταν πάρα πολύ σοκαριστικό, ναι. Και ήταν και, το κάνει και λίγο πιο δύσκολο όλο, γιατί το τελευταίο καιρό είχε περάσει ο άνθρωπος και δύσκολα και αυτά, και καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πάμε σε ένα break εμείς τώρα. Ερχόμαστε για την τελευταία μας ώρα εδώ στο Zoo 90,8.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
5: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως.
6: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310-931-673.
5: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Ετοιμαστείτε για το τρίτο Μασούτης Family Festival.
8: Γιο, είμαι ο Βουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
5: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Masoudis Thermis από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: Music Events Live. Έλικο κοινό. Ανδρομάχη. 9 Σεπτεμβρίου, 9:30 στο τόξο της Χάνθ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
3: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
4: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
6: Τσεκ.
5: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
7: Τσεκ.
5: Μερκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
6: Και αυτά τσεκ.
5: Ντοσιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
7: Τσεκ.
5: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε!
8: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα, γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
6: Σχολικά, τσεκ!
9: Σχολείο Μουστάκας!
8: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
10: Πω πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό, το λατρεύω.
11: Σιγά τη μ***α, το μισό.
12: Α, αυτό μ' αρέσει.
13: Οκ, okay.
12: Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου.
10: Άκου.

0: sport.gr και πάρε μέρος.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
4: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα στις 6.30 θα χτυπάει αυτό.
5: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
6: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
4: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
7: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
8: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
9: Zoo Radio. 3. Top 5. Νούμερο 5.
10: Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me.
9: Νούμερο 4.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα, παιδιά. Εδώ είμαστε. Τρίτη και τελευταία ώρα Troublemakers. Καλησπέρα σε όλους. Μαργαρίτης, Βασίλης και Κατερίνα. Τι έχουμε αυτή την τρίτη ώρα?
2: Αυτή την τρίτη ώρα έχουμε το γραμμάτο, το παιχνίδι μας για μια δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ από την καντίνα Ντέρλι Κατέσεν. Mm-hmm.
3: Έχουμε πληροφορίες που δεν χρειάζεται να ξέρεις. Viral είδηση. Αυτά.
1: Έχουμε και τζανάντο, παιδιά. Για το ξεκίνημα της τρίτης και τελευταίας ώρας εδώ στο Zoo 90,8.

0: Εδώ είμαστε. Robin Thicke, Pharrell Williams. Ζου 90,8, 15 μετά τις 6, guys.
1: Και εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, αν και είναι δύσκολο να σας καταλάβει κανείς, είστε ευγενικά και συμπονετικά άτομα με πολλές αναλλαγές στη διάθεσή σας. Να πούμε και χρόνια πολλά στον Ιακίμ και στην Κιάρα που έχουν σήμερα τη γιορτή.
0: Χρόνια
1: τους.
0: Πολλά στην Κιάρα Φεράρι.
2: Να πούμε Φεράρι. Τα φιλιά μας στην Αλεξανδρούπολη Μέτρο FM 97,8. Βρείτε μας παντού. Έχουμε και τα social, Zoo Radio. Δείτε μας κι εσείς με αυτό το trend που έχουμε κάνει με τα μαλλιά, τις χέρτες, τα
0: σακελαρίου, στα διψάλτη και τα σχετικά.
1: Και ήρθε η ώρα για τις πληροφορίες που δεν χρειάζεται να ξέρετε. Εγώ όμως θα σας τις πω. Η Κλεοπάτρα, παιδιά, έζησε πιο κοντά στην εποχή του iPhone παρά στην κατασκευή των πυραμίδων.
0: Το έχουμε ξαναπεί αυτό, ρε.
1: Δεν το έχουμε ξαναπεί.
0: Το έχουμε ξαναπεί, Κατέρνη.
1: Ναι. Εντάξει, το ξαναλέω για κάποιους που δεν ακούσανε.
0: Γιατί νευριάζεις, δεν είπα τίποτα. Δεν είπα και καμπούρα.
1: Την ώρα. Και επίσης στα αρχαία ελληνικά συμπόσια πολλές φορές το κρασί αραιωνόταν. Το να πίνει όμως κάποιος σκέτο κρασί θεωρούνταν βάρβαρη και υπερβολική συνήθεια.
0: Έπρεπε το κάνεις με νερό δηλαδή.
1: Ναι, ναι, τον έρωναν. Υπήρχε μάλιστα λέει ειδικό αγγείο όπου γίνονταν οι ανάμειξη.
0: Ο νερωτής.
1: Κρατήρας λέει. Αυτά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα. Έχουμε άλλη μια επιτυχία που έρχεται να παίξει, παιδιά. Είναι το Adore You. Και παίζει και αυτό δυνατά στο Zoo 90,8.

0: Φεβριά.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στην κίνηση, δεν έχουμε τώρα, Βασίλη.
2: Ναι, ναι.
1: Θέλω λίγο, παιδιά, να σας πω πως αν σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε έτσι εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα ότι θα περιμένετε, ρε παιδί μου, στην αναμονή. Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα λοιπόν της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν τώρα χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, σας συνδέει μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλείτε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back από το Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Τέλειο! Αν είναι απαραίτητη τώρα η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια: τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Λεωφόρος Νίκης αυτή τη στιγμή είναι φορτωμένη, έχετε χρόνο να απολαύσετε τη θάλασσα και στον περιφερειακό. Και στα νοσοκομεία παραμένει το πρόβλημα. Προς τα ανατολικά αυτά.
3: Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε τώρα στη viral είδηση της ημέρας, όπου ένας άντρας μπήκε σε τράπεζα στο Kansas City, πήρε περίπου 3.000 δολάρια και έκανε, παιδιά, αυτή τη ληστεία για να γλιτώσει από τη γυναίκα του. Πήρε τα λεφτά, τέλος πάντων, κάθισε στο λόμπι, περίμενε την αστυνομία και όταν συνελήφθη, αποκάλυψε αμέσως την ταυτότητά του και εξήγησε πως δεν είχε σκοπό να διαφύγει. Αλλά τελικά η τύχη δεν ήταν με το μέρος του, γιατί καταδικάστηκε σε κατοίκον περιορισμό. Του καημένο, τι έπατε. Σου λέει, θα ληστέψω, θα μπω φυλακή, θα γλιτώσω. Τελικά δεν γλιτώσω.
1: Αλλά πάρτα. Λοιπόν, τι έχουμε, Βασιλή?
2: Έχουμε νέο τραγούδι από Tame Impala, είναι το Loser.
1: Για πάμε να τα ακούσουμε.

0: Έλα. Πες το.
1: Τίποτα, όλα καλά, όλα καλά.
0: Λοιπόν, παιδιά, πάμε λίγο στο θέμα μου.
2: Ναι.
0: Καταρχήν να πω ότι μόλις έσκασε φωτογραφία που ανέβηκε από την Ντάτ Λίλι που περιμένει το πρώτο της παιδί. Είναι έγκυος. Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, πρόσφατα είχα μπει στο προφίλ της να δω άμα ανέβασε κανένα βιντεάκι στο YouTube.
0: Δεν ανέβαζε, νομίζω.
1: Δεν ανέβαζε, είχε πάρα πολύ καιρό και λέω που χάθηκε αυτό.
0: Και έγραψε ο Κοψιάλης από κάτω. Καλά, το είχα καταλάβει εγώ γι' αυτό. Δεν
2: αυτή με ποιον είναι, δεν είναι χωρισμένη η
0: πρόσφατα. Όχι, είναι εντάξει. Είναι
1: με ένα μπασκεμπολίστα, νομίζω είναι.
0: Πάρα πολύ καιρό είναι με το συγκεκριμένο παιδί. Τώρα πάμε στο σημαντικό όμως θέμα της ημέρας. Το οποίο αφορά την Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Απίστευτη ταλαιπωρία και τα πρώτα απρόπτωτα στο ταξίδι της επιστροφής στην Ελλάδα για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Η γνωστή παρουσιάστρια και μοντέλο αποφάσισε να μοιραστεί τις αληθινές λεπτομέρειες αυτής της εμπειρίας με τους φίλους στο διαδίκτυο μέσα από μια ανάρτηση στο προσωπικό της λογαριασμό. Η ταλαιπωρία ξεκίνησε με μια χαμένη πτήση, γεγονός παιδιά που αποδιοργάνωσε πλήρως το αρχικό της πρόγραμμα, αλλά και προκάλεσε αλυσιδωτές καθυστερήσεις στις επόμενες ανταποκρίσεις. Σαν να μην έφτανε όλο αυτό, ακούστε λίγο το χειρότερο. Η αλλαγή των εισιτηρίων γιατί έχασε τις πτήσεις. Είχε ως αποτέλεσμα, μαντέψτε.
1: Τι.
0: Να χάσει τη θέση της στην business class. Έτσι αναγκάστηκε να ταξιδέψει.
2: Με την πλέπα!
0: Έτσι αναγκάστηκε να ταξιδέψει.
1: Τον Κοσμάκη.
0: Υπό πολύ πιο άβολες συνθήκες για τις υπόλοιπες ώρες διαδρομής.
2: Συμπάσχουμε. Όχι με την Ηλιάνα, παιδιά. Να πρέπει να ταξιδέψει οικονομή. Όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν
1: ξέρεις ποιος θα κάτσει δίπλα σου.
0: Τι να σας πω, ότι είχε απώλεια των αποσκευών, αλλά το πιο επώδυνο και απρόπτωτο ωστόσο ήταν ένα τύχημα που της συνέβη κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, καθώς υπέστη ένα φυσικό κάψιμο στο πόδι.
1: Παπα, τι άλλο, πια να πάθει πια.
0: Δεν ξέρω, δηλαδή εγώ με μισή καρδιά το διαβάζω τώρα.
2: Με την Ηλιάνα. Με την Ηλιάνα.
0: Με την Ηλιάνα και την κάθε Ηλιάνα. Πάμε σε ένα break και ερχόμαστε.
3: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
4: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
5: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
4: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
5: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάλισες, βρωμερή σαν να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε. Η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες, λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
6: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
7: Συντονιστείτε!
8: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
9: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σύγκρατη το μισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
9: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
13: Πες το.
14: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
13: Έλα, πες το.
14: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
13: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
6: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
13: Πες το.
6: Ζου
13: Radio.
6: Ζου 90,8. Hey!

0: Take me there και Daddy στο Zoo 90,8. Πάμε στο παιχνίδι μας.
1: Πάμε στο παιχνίδι μας, είναι το γραμμάτο. Θα σας δώσει ένα γράμμα η Κατερίνα. Ελπίζουμε εύκολο. Εσείς έχετε 10 δευτερόλεπτα για να μας πείτε τρία πράγματα που ξεκινούν από αυτό το γράμμα. Ωραία. 2310-232-908. Ο πιο γρήγορος που τολμάει να παίξει μαζί μας, που έχει τα κότσια, που έχει την ικανότητα, θα κερδίσει μια δωρευτική αξίας 20 ευρώ από την καντίνα Ντερλικατέσεν.
0: Πάρα πολύ ωραία. Οπότε καλείτε από τώρα, παρακαλώ. 2-3-10-2-32-9-08. Η Κατέρινα θα πει Α, εσείς θα πείτε κάποιες δεμιστόπ stop και το γράμμα που θα σας αντιστοιχεί. Θα έχετε τα δευτερόλεπτά σας για να πείτε τρία αντικείμενα, τρία πράγματα από αυτό το γράμμα. Παραδείγματος χάρη, Α. Ανανάς, ανσανσέρ,
1: αβοκάντο,
0: αβοκάντο, ανεμιστήρας, τι άλλο, οτιδήποτε. Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας.
2: Γιάννης.
0: Γεια σου Γιάννη, τι κάνεις?
2: Είμαι μια χαρά, εσείς πώς είστε?
0: Μπράβο ρε Γιάννη, πάντα καλά ευχόμαστε να είσαι και εμείς καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, είσαι έτοιμος να παίξεις το γραμμάτο μας παιχνίδι?
2: Εννοείται.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε. Πες γράμμα, Κατερίνα.
3: Αλφα.
2: Στοπ.
3: Λάμδα.
0: Τρεις λέξεις από λάμδα. Τρία αντικείμενα από λάμδα. Έχεις 10 δευτερόλεπτα, φίλε μου. Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα.
2: Λάμπα. Λαμπάδα. Λάστιχο.
0: Μπράβο! Το ζήσα λίγο παραπάνω και έκλεισε η φωνή μου. Χάρηκα πιο πολύ και από σένα, φίλε Γιάννη.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Όρθι.
0: Ξέρεις γιατί? Γιατί με αυτήν που έχουμε μπλέξει εδώ πέρα δεν αφήνει άνθρωπο να κερδίσει. Γι' αυτό χάρηκα. Γι' αυτό χάρηκα. Λοιπόν, μένει στο ακουστικό για να σου ενημερώσουμε για το δώρο και εμείς πάμε γρήγορα σε επιτυχιάρα.

0: Λοιπόν, πρέπει να φύγουμε διότι έχουμε και το. Α, το μαλλί μου γιατί έγινε έτσι, ρε.
1: Αχ, πώς.
0: Το είδα στην κάμερα και τρόμαξα. Σαν τσιτσιφιόγκος. Έχουμε και το πάρτι του ομίλου σήμερα. Οπότε η Κατερίνα πρέπει να φύγει τρέχοντας. Είναι αυτή η μοναδική ευκαιρία που μπορεί να γνωρίσει κάποιον.
1: Να σου πω κάτι, αν ήταν να γνωρίσω κάποιον στην έκθεση, θα τον είχα γνωρίσει εδώ και 5 χρόνια.
0: Πας κάθε χρόνο, έρημη μου, τίποτα.
1: Ναι, κάθε χρόνο πάω.
0: Γιάννης, πας, Γιάννης, γυρνάς. Πίσω, Γιάννη, τα ξύλα. Δεν πειράζει, φέτος μπορεί να είναι η τύχη σου. Πάνε και εσύ λίγο παρατηρείς. Είσαι λίγο πιο σεξι σήμερα.
1: Σε ποιο περίπτερο να πάω?
0: Πάνε στο. Έχει ένα με γυμναστήριο εκεί που είναι όλοι τέτοιοι.
1: Με γυμναστήριο.
0: Δεν σ' αρέσει.
1: Θα δούμε. Θα πάω και θα κρίνω.
0: Πάνε στα σουβλάκια. Φάει και ένα περίπτερο με σουβλάκια.
1: Ωραία, στα σουβλάκια. Πιο λαϊκά παιδιά.
2: Βλέπει που κάνει δύσκολη με το γυμναστήριο. Ξέρουμε ότι κοιτάει με του κοιλιακού και τα μπράτσα. Έχει πετάξει σήμερα για το φόη τη έξω.
0: Θα περάσει σίγουρα από το γυμναστήριο σήμερα, το γνωστό. Και μετά ξέρει θα πάει στι κεφαλογραβιέρε του κριτικού.
1: Πολύ μακριά πέφτει
0: και για να φάει τζάμπα και για να.
2: Θα φάει καμία σφακιανή μαδάρα.
0: Λοιπόν, αυτά ήταν τα χάλια μας και σήμερα. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης και Κατερίνα Καρακιτσάκη. Έρχεται ο Πέτρος Σοφιανίδης αμέσως τώρα. Το βράδυ κλείνουμε το κορίτσι μας, την Έλληνα τη Ρόκα. Και φυσικά το πρωινό, παιδιά, ξεκινάει 7 η ώρα με την πιο τρελή παρέα από όλους. Με τα πιο καλά παιδιά, τα πιο τρελά που κερδίσαν το trend.
1: Ναι.
0: Ξεκάθαρα το 90s. Bill Nikes and the... Δεν μπορώ να τους βλέπω, ό,τι Παναγία γελάω. Bill Nikes and the Boss Crew in the morning. Τι ήταν αυτό?
2: Κάτι πάντα έπαιξε.
0: Α, νόμιζα έπαιξε. Παιδιά, 7 η ώρα έρχονται εδώ πέρα. Έτσι, Bill Nikes, Νάνση Βλάχου και Σκάτζ. Κάθε μέρα η καλύτερη πρωινή παρέα σας. Λοιπόν, αποφασίσαμε να κλείσουμε φυσικά με τον τεράστιο Γιώργο Μαζωνάκη.
2: Ναι.
0: Και την είδηση, με αυτή την είδηση που μας σόκαρε πραγματικά ότι έφυγε από τη ζωή σήμερα από ανακοπή καρδιάς. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο.
2: Τεράστιος Γιώργος Μαζωνάκης, φοβερά τραγούδια. Έχουμε ξενυχτήσει μαζί του, έχουμε πιει μαζί του.
0: Πολύ στενάχωρο αυτό που μάθαμε σήμερα, η αλήθεια είναι. Οπότε, παιδιά, επειδή ο Γιώργος Μαζωνάκης, ξέρετε, έζησε μια ζωή στο τέρμα, αποφασίσαμε να κλείσουμε και εμείς σήμερα με το τέρμα. Βάλτε το κι εσείς στο τέρμα και πάμε όλοι μαζί να κλείσουμε με Γιώργο Μαζωνάκη.

0: Έτοιμος για το σχολείο?
1: Ναι.
0: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
1: Εντάξει.
0: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
1: Εντάξει.
0: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
1: Εντάξει.
0: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
1: Μπαμπά, κριντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
2: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
1: Και είσαι εντάξει.
3: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
4: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
2: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
5: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα πράκτικε θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατά και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
7: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
8: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
9: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
8: νομική,
9: διοίκηση και οικονομία,
8: πληροφορική,
9: ψυχολογία,
8: αγγλική φιλολογία,
9: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
10: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
9: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
8: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
9: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Το Zoo Radio παρουσιάζει το πιο family party της χρονιάς. Είστε έτοιμοι?
13: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου έρχεται το τρίτο Μασούτης Family Festival.
12: Wow!
14: Γιορτάζουμε τα 50 χρόνια Μασούτης με παιχνίδια, δώρα και εκπλήξεις.
13: Και φυσικά θα είμαστε όλοι εκεί μαζί με όλα τα hits του Zoo Radio.
12: Στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης.
15: Από τις 10 μέχρι τις 4 ελάτε να διασκεδάσουμε παρέα.
16: Και φυσικά μαζί μας αγαπημένοι influencers.
13: Πάνος Δέντ, Γκανζάρ, Κώστας Σιδηρόπουλος, Απόστολος Κανέλος, Σεφ Θωμάς και ο δικός μας Μαργαρίτης και Χαγιάς.
17: Σας περιμένουμε!
13: Και η είσοδος ελεύθερη.
18: Ο Ζου 90,8 προτείνει.
19: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mod Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
3: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου. I'm just calling.
17: Τάκι, καφέ.
20: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλιπιες σήμερα.
17: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των Φορόλ.
20: Καφέ από τα Φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
21: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο Φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
22: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα στις 6.30 θα χτυπάει αυτό.
23: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
24: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
22: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
21: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
25: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
21: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio. Zoo!
26: Ελλάδα! Νούμερο 3!

0: zoo around the world. Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Πέτρος Ευχιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Hello everybody, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε για ακόμα ένα απόγευμα. Zoo 90,8, we play the hits. Πέτρος Ευχιανίδης στην παρέα σας μέχρι και τις 9 με το Zoo Fan, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. 9-9 του σήμερα, θα περάσουμε όμορφα μέχρι και τις 9. Σας φέρνω μουσικά νέα, θα πούμε για την Ariana Grande. Έχουμε updates από τα κορυφαία charts του πλανήτη. Στις 8 έχουμε το hit list και φυσικά έχουμε και το track of the day. Πάμε να ξεκινήσουμε με επιτυχίες όμως. DJ Godza και Jason Derulo έρχονται στην έναρξη της εκπομπής με το Μιτσίκο και έρχονται ακόμα 10 επιτυχίες non-stop. Προσδεθείτε γιατί το Zoo Fan μόλις ξεκίνησε!

ένας και μοναδικός Harry Styles με το American Girls εδώ στον Zoo 90,8 και επιτέλους έφτασε ο καιρός που μετράμε αντίστροφα τις μέρες για τη μεγάλη συναυλία από τη ΔΕΗ. Μην το ξεχάσετε, αυτό το Σάββατο στις 9 η ΔΕΗ παρουσιάζει στην παραλία Θεσσαλονίκης μια μεγάλη μουσική γιορτή για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου με ελεύθερη είσοδο. Οπότε να είστε όλοι εκεί να τραγουδήσουμε και να περάσουμε αξέχαστες στιγμές που μας χαρίζει για άλλη μια φορά το ΔΕΗ Energy Out Loud. Α, και μιας που το ανέφερα, μην ξεχάσετε να μπείτε στο energyoutloud.gr για να βρείτε τα καλύτερα events της χώρας αλλά και για να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Οπότε μην το χάσετε. Λοιπόν, από αύριο να σας πω πως ανεβαίνει πάλι η θερμοκρασία. Δυστυχώς, το θερμόμετρο θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς και γενικά θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Ελάτε και στο Viber να μου πείτε πως είστε. Περιμένω τα μηνύματά σας στο 6931 908 908. Τζερουσαλέμα παίζει τώρα δυνατά εδώ στον

Ariana Grande, Hater MG Love Me εδώ στον Zoo 90,8, η οποία Ariana Grande επιφύλασε μια απρόσμενη μουσική έκπληξη στους θαυμαστές της λίγες μόλις ημέρες μετά την ολοκλήρωση του Eternal Sunshine Tour και ενώ ετοιμάζεται να κάνει ένα προσωρινό βήμα πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας. Η pop star λοιπόν κυκλοφόρησε αποκλειστικά μέσω του iTunes το Petal The Complete Live Album, προσφέροντας στο κοινό της τις ζωντανές εκτελέσεις ολόκληρου του πρόσφατου άλμπουμ της και μια επιπλέον εκτέλεση του τραγουδιού μόλις που ακούσαμε, Hater MG Love Me. 9-9 σήμερα είναι η Διεθνή ημέρα για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις και Διεθνή ημέρα Σουντόκου, ενώ να πούμε χρόνια πολλά στην Άννα, τον Ιωακήμ, την Ιωακημία και την Κιάρα που γιορτάζουνε. Κίμο και Beautiful Eye παίζει τώρα στον Zoo.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες. Βρωμερή σαρά τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε. Η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες, λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρος, θέλεις Πανεπιστήμιο Philips. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
6: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
8: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3,09 €. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα το κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
10: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Music Events Live. Ελικοκίνου. Ανδρομάχη. 9 Σεπτεμβρίου, 9:30 στο τόξο της ΧΑΜΦ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
12: Νέα φάση, νέο σπίτι, νέο vibe, είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico, το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
13: See student hot takes.
14: Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
15: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
16: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
17: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sage Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sage Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSage.gr.
18: Πες το, πες το.
19: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
18: Έλα, έλα, πες το.
19: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
18: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
20: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
21: Πες το!
20: Πες το.
21: Ζου Radio!
20: Ζου 90,8.
22: Εδώ είμαστε στις 8:20, Ζου 90,8 και παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Οφιανίδης μαζί σας μέχρι και τις 9 με το Ζουφάν. Καλησπέρα στον Αλέξανδρο, στην Κατερίνα μας ακούει από το Βόλο, στην Αργυρό και στον Δημήτρη. Λοιπόν, ευτυχώς δεν έχουμε κίνηση στην πόλη, ομαλά είναι όλα τα πράγματα στους δρόμους. Οπότε πάμε να ακούσουμε μουσική για να διασκεδάσουμε. Bad Bunny έρχεται τώρα με το μοναδικό Νου Εβαγιόλ εδώ στον Ζου.
23: Εβαγιόλ!

0: αλλά και Τζένι. Αυτό ήταν το Dracula εδώ στον Zoo 90,8 και να επιθυμίσουμε ότι η αρχική έκδοση ήταν μόνο από τους Tame Impala και η Τζένι βοήθησε να ξαναεκτοξευτεί το τραγούδι. Λοιπόν, η Θεσσαλονίκη τρέχει σε ρυθμούς Death και φυσικά φέτος στη Death η Zenith δίνει ενέργεια σε όλη την πόλη. Με παρουσία σε δύο περίπτερα στο χώρο της Διεθνής Έκθεσης και στην πλατεία Αριστοτέλους, σας περιμένει με διαδραστικά activations και εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη ενέργεια. Μπορείτε να παίξετε στο Home Run, να ανακαλύψετε το ενεργειακό σας προφίλ στο Human Energy Apartments και να δοκιμάσετε τις γνώσεις σας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όλα αυτά στην Death που είναι η Zenith από τις 5 μέχρι και τις 13 Σεπτεμβρίου. Φύγαμε τώρα για ένα μικρό διάλειμμα. Εσείς μένετε μαζί μου εδώ στον Zoo, γιατί επιστρέφω σε λίγο με τη δεύτερη ώρα του Zoo Fun.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
7: Τσεκ.
6: Μολύβια και στυλόκια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
8: Τσεκ.
6: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
7: Και αυτά τσεκ.
6: Δοχεία και κλασάρια να το οργανώνω.
8: Τσεκ.
6: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
9: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
7: Σχολικά, τσεκ.
10: Σχολείο Μουστάκας.
9: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
11: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
2: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί σου έλειψε το νησί?
2: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
3: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
2: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
3: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
6: Πω πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό, το λατρεύω.
7: Σιγά τη μ***α, το μισό.
8: Α, αυτό μ' αρέσει. Οκ, εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου.

0: radio.gr και πάρε μέρος.
1: Η ώρα είναι 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
4: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα στις 6.30 θα χτυπάει αυτό.
5: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
6: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
4: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
7: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
8: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
9: Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Πέτρος Εφιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
10: Έτσι ακριβώς, για πάμε να συνεχίσουμε. Zoo 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Εφιανίδης στην παρέα σας μέχρι και τις 9 με το Zoo Fan και φυσικά με την καλύτερη διάθεση. Λοιπόν, τι σας φέρνω σε λίγο. Τις αλλαγές που θα έχουμε αυτή τη βδομάδα στα charts του Billboard. Έχουμε το Track of the Day πριν το κλείσιμο της εκπομπής και φυσικά τώρα έχουμε το Hit List. Πάμε να ακούσουμε μαζί τις 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της πόλης σε αντίστροφη μέτρηση. Και στο νούμερο 5 έρχονται Another και 54 Ultra με το αγαπημένο Talk to You.
9: Zoo Radio. The Hit List.

Νούμερο 2 στο σημερινό hit list. Jaden Boysen και David Guetta Upside Down τώρα εδώ στον Zoo 90,8. Στο νούμερο 5 ακούσαμε το Talk to You. Στο νούμερο 4 το Παπαούτε Afro Soul. Και στο νούμερο 3 το Rain Dance. Στο νούμερο 1 θα ακούσουμε The Second Voice και Let Me Be. Το τραγούδι αυτό, ενώ έχει αγαπηθεί πάρα πολύ από τον κόσμο, ταυτόχρονα έχει διχάσει και αρκετά. Μόλις έγινε γνωστή η εμπλοκή της τεχνητής νοημοσύνης στο κομμάτι, το βρετανικό ραδιόφωνο και πλατφόρμες όπως το Deezer έδειξαν ισχυρή αντίδραση ή αφαίρεσαν το κομμάτι από τις λίστες αναπαραγωγής. Θεματικά πάντως το Let Me Be περιστρέφεται γύρω από την ανάγκη για ελευθερία και αυθεντικότητα. Οι στίχοι εκφράζουν την επιθυμία να είναι κάποιος ο εαυτός του χωρίς περιορισμούς ή πίεση από τους άλλους. Ένα μήνυμα αρκετά κοινό αλλά δυνατό μέσα από τον μινιμαλιστικό τρόπο που παρουσιάζεται.

0: Your husband is coming.
1: Ray και Where is my husband τώρα στον Zoo 90,8 και πάμε να δούμε τι αλλαγές έχουμε στα charts του Billboard. Το Choosing Texas της Ella Langley συνεχίζει να καταρρύπτει όλα τα ρεκόρ, καθώς παραμένει για 21 εβδομάδες στο νούμερο 1 του chart. Πλέον η star της country μουσικής απέχει μόλις μία εβδομάδα για να ισοφαρίσει και το ρεκόρ της Mariah Carey με το All I Want for Christmas is You. Στο Billboard 200 τώρα είχαμε καινούριο νούμερο 1, καθώς ο Rod Wave με το album του Don't Look Down έκανε το ντεμπούτο του κατευθείαν στην κορυφή. Στο νούμερο 1 του Global 200 και του Global 200 Excluding United States of America τώρα ανέβηκε για πρώτη φορά η συνεργασία ανάμεσα σε Karol G, U2 Line και Ρουσόφσκι, το Baby Wow, το οποίο μάλιστα το είχαμε ακούσει σε προηγούμενο Track of the Day εδώ στον Zoo. Τέλος, ακούνητος από το θρόνο του παρέμεινε ο Morgan Wallen στη λίστα του Artist 100 για συνολικά 38η εβδομάδα. Αυτός είναι ο Weekend με το Sacrifice και παίζει τώρα εδώ στον Zoo.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τσίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Υπ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, φρομερίσα να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
3: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλα και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
6: Πες το, πες το.
7: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
6: Έλα, έλα, πες το.
7: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
6: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
4: πες το.
3: Πες το.
4: Ζου Radio.
3: Ζου 90,8.
8: Επιστρέψαμε και είμαστε live. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες και άκου τι μπορείς να κάνεις. Μπορείς να πάρεις μέρος στη μουσική έρευνα του Ζου και να μας πεις ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι. Και φυσικά να μπεις στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Μπες τώρα στο zooradio.gr, βρες την φόρμα συμμετοχής και συμπλήρωσέ την. Και η Τόκε Γιόν έρχονται τώρα με το εκπληκτικό Turn the Lights Off εδώ στον Ζου.

0: Έτσι, ανεβαίνουμε όλοι μαζί με Dua Lipa και Levitating εδώ στον Zoo 90,8 και η μέρα που περιμέναμε τόσο καιρό επιτέλους φτάνει. Αυτό το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 η ΔΕΗ φέρνει στην παραλία Θεσσαλονίκης μια μοναδική γιορτή μουσικής για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου και φυσικά με ελεύθερη είσοδο. Δίνουμε ραντεβού όλοι στην παραλία για μια βραδιά γεμάτη μουσική, τραγούδι, χαρά και πολλή ενέργεια. Και για να ζήσετε ακόμα περισσότερα, μπείτε στο energyoutloud.gr όπου θα βρείτε προσκλήσεις για τα μεγαλύτερα events της χώρας και πολλά μοναδικά δώρα. Ετοιμαστείτε! Λοιπόν, πάμε και στο Track of the Day. Η Miley Cyrus παρουσιάζει το πρώτο δείγμα από τη νέα της μουσική εποχή, το Buzz Persuade. Είναι το πρώτο σίγκλ από το επερχόμενο ομώνυμο 10ο στούντιο άλμπουμ της, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 18 Σεπτεμβρίου. Πέτρος Οφιανίδης φεύγει, Έλενα Ρόκα έρχεται στην παρέα σας μέχρι και τις 12 με τα Zoo Nights. Και εμείς φυσικά θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 7 εδώ στο Zoo Fan, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Bye bye!
1: Track of the Day. Track of the Day. Let's go.

0: Troublemakers.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
1: Καραμέλα έβγαζα βρακή και χόρευα.
3: Αχ, άλλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κανένα

0: Να σου πω να έρθει εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά 4 μετά το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers. In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ο Ζου 90,8 προτείνει.
3: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mod Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
4: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρη Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
5: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα στις 6.30 θα χτυπάει αυτό.
6: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
7: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
5: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
8: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
9: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio. Zoo!
10: Ελλάδα! Νούμερο 3!

0: zoo around the world. Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε Τετάρτη σήμερα μέσα της εβδομάδας, 9 Σεπτεμβρίου 2026 και πιστεί στο ραντεβού μας εδώ 9 και 1. Για τις επόμενες 3 ολόκληρες ώρες θα είμαστε παρέα. Έλενα Ρόκα και Ζου Nights λοιπόν, και φύγαμε για 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, μόνο στον Ζου.

Calvin Harris, Sam Smith, πάρα πολύ ωραίο ντουέτο με Promises και το ακούσαμε εδώ στον Zoo 90,8. Εδώ είμαστε, έχουμε ξεκινήσει πάρα πολύ ωραία στα 16 λεπτά σχεδόν μετά τις 9 και θα είμαστε εδώ παρέα μέχρι και τις 12. Εγώ είμαι η Έλενα και σήμερα είναι δύσκολη λίγο η Τετάρτη και ενώ δεν συνηθίζω έτσι να λέω τέτοιες ειδήσεις, αλλά χάσαμε τον Γιώργο Μαζονάκη, παιδιά, και έχω σοκαριστεί λίγο. Δηλαδή πραγματικά δεν ήταν τελείως ευνίδια αυτή η είδηση. 54 ετών μόλις και τον χάσαμε από ανακοπή. Αυτά λίγο τα δυσάρεστα. Θα συνεχίσουμε εμείς λίγο να ανεβάσουμε διάθεση κάπως, γιατί εντάξει, συμβαίνουν και αυτά, ας πούμε. Sports Calip σε λίγο. Τώρα Just the way you are. Δυναμώστε λίγο να ανεβούμε εδώ στον Zoo 90,8.

πολύ ωραίο και αγαπημένο Love Me Not εδώ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι μαζί σας έως και τις 12. Και παιδιά, η μέρα που περιμέναμε τόσο καιρό, εγώ μήνες το βλέπω και το περιμένω, επιτέλους φτάνει. Αυτό το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 ακριβώς, η ΔΕΗ φέρνει στην παραλία Θεσσαλονίκης μια μοναδική γιορτή μουσικής για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου. Είναι ο αγαπημένος μου Έλληνας καλλιτέχνης, θέλω να σας πω. Και φυσικά με ελεύθερη είσοδο. Δίνουμε όλοι ραντεβού στην παραλία για μια βραδιά γεμάτη μουσική, τραγούδι, χορό. Χαμός θα γίνει, πάρα πολύ ενέργεια. Και για να ζήσετε ακόμα περισσότερα, μπείτε στο energyoutloud.gr όπου θα βρείτε προσκλήσεις για τα μεγαλύτερα events της χώρας και πολλά μοναδικά δώρα. Ετοιμαστείτε, θα γίνει πανικός. Ριάννα τώρα και Only Girl. Πολύ ωραίο και αγαπημένο και αυτό. Και παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνη, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες. Βρωμερίσα να τα αποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε. Η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες, λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε, με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
6: Πες το.
7: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
6: Έλα, πες το.
7: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
6: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό

Zoo Radio, εδώ είμαστε το βραδινό παρεάκι, το κλασικό. 9 και 34 λέει το ρολόι και θα είμαστε παρέα έως και τις 12. Εγώ είμαι η Ελένα και σε λίγο So Easy, The First Time, Μιτσίκο έρχονται. Τώρα μελωδία και παίζει δυνατά στον Zoo.

ωραίο vibe έχει αυτός ο Bruno Mars. Καταπληκτικό I Just Might. Και το ακούσαμε εδώ στον Zoo 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι στην παρέα σας έως τα μεσάνυχτα. Και σήμερα είναι 9 Σεπτέμβρη. Γιορτάζει η Άννα, ο Ιωακίμ και η Ιωακιμία. Χρόνια πολλά σε εσάς και φυσικά χρόνια πολλά σε όποιον σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Και κάπως καλύτερα πηγαίναν οι τελευταίες μέρες από θέμα ζέστης. Μόνο τα μεσημέρια είχε έτσι αρκετή ζέστη. Για αύριο, ωστόσο, βλέπω 5η 10 Σεπτεμβρίου, από 23 έως 30 θα φτάσει πάλι η θερμοκρασία, υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, λέει. Και που σου κου θα φτάσει και 32, βέβαια βλέπω κάτι βροχές την Κυριακή. Τώρα δεν ξέρω τι από όλα μπορεί να συμβεί. Θέλουμε λίγη δροσιά. Αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε για να έρθει κιόλας. Alex Warren τώρα και Ordinary, παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

0: Troublemakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανόλευτρία.
2: Πλοπ, πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, δεν
5: ξέρω. Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω, σε εσύ την ωραία μιλάει το στόστο μου.
5: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
6: Τι είπε?
1: Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
0: Troublemakers. Άλλες μπάλες. Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
7: Everyday μαλακ.
0: Καθημερινά 4 με 7.
8: It's amazing.
0: Το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers.
9: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας makedonikos.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
10: Πω πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό! Το λατρεύω!
11: Σιγά τη το μισό!
2: Α, αυτό μ' αρέσει! Οκ! Okay. Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου!

0: www.radiomeros.gr και πάρε μέρος.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
4: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
5: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
6: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
4: Άχου και δεν με νοιάζει, άχου και δεν με νοιάζει.
7: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
8: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
9: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.
10: Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me.
9: Νούμερο 4.

0: τραπέζι τις επιτυχίες.
1: Γεια σας, γεια σας, την καλησπέρα μου σε όλους όσους είστε εδώ μαζί μου στην παρέα μου. Ζου 90,8, εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες. 10 και 1 λέει το ρολόι και αυτό είναι το δεύτερό μας 60 λεπτό για σήμερα. Έχουμε άλλο ένα, οπότε μείνετε μαζί μου. Έχω πολλά να πω για σήμερα. Συνεχίζω με 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Πρώτα είναι ο Teddy Swims και Mr. Know It All. Παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

Αυτό ήταν το Say It Right, πάρα πολύ ωραίο και το ακούσαμε εδώ στον Ζου 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι και τις 12. Τώρα το ρολόι λέει 10 και 17 ακριβώς. Και περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber να μου πείτε τι κάνετε, πού σας βρίσκω τώρα τέτοια ώρα, βράδυ Τετάρτης. Στο Viber λοιπόν 6939908908. Αλλά φυσικά να μας βρείτε και στα social του σταθμού, Instagram Zoo Radio και TikTok Zoo Radio 908, για να δείτε και πώς θα ήμασταν όλοι στα 80's, αυτό το trend τέλος πάντων που κυκλοφορεί και έχει γίνει χαμός με τις φωτογραφίες και, και το AI και τα λοιπά. Θέλω να μπείτε να μας δείτε και να μου πείτε τη γνώμη σας και ποιος είναι πιο κοντά από όλους. Edge of Desire τώρα και παίζει δυνατά στον Zoo.

0: διαγωνισμού
1: και τα πιο τέλεια δώρα
2: και τους πιο κεφάτους ραδιοφωνικούς παραγωγούς.
3: Ο Ζου 90,8.
4: Όλα! Ζου 90,8. Τα έχει όλα.

Zoo Radio, εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Αυτή ήταν η Ζέινα και το Ζανάντο, πάρα πολύ ωραίο. Και εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι και τις 12. Τώρα θέλω να σας πω ότι αν σκέφτεστε αυτή την εποχή να σπουδάσετε κάτι, στις σπουδές, παιδιά, δεν συμβιβαζόμαστε με τίποτα λιγότερο από το καλύτερο. Και φυσικά έχουμε τις ανώτερες σπουδές ακμής στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών για την πιο top εμπειρία φοίτησης, ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα με 112 σύγχρονες ειδικότητες και εκπαιδευτές καταξιωμένους επαγγελματίες, 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και βραβεία για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας και τη βιωματική εκπαίδευση. Είναι πολλά τα θετικά, οπότε μπείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην Τζιμισκή 14 και στο acme.edu.gr. I need nobody τώρα και το ακούμε φυσικά εδώ στον Ζου 90,8.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τσίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε Μπιλ φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάλισες, βρωμερίσαρα τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκατζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Ο Zoo 90,8 προτείνει.
6: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mod Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
7: Πες το, πες το.
8: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
7: Έλα, έλα, πες το.
8: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
7: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
9: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
10: Πες το!
9: Πες το.
10: Ζου Radio!
9: Ζου 90,8. We play the hits.
11: 908. Ζου Radio. Ζου Radio, εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες παρέα. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι μαζί σας έως τις 12. Και τώρα μου έστειλε η Ελένη μήνυμα ότι γυρνάνε από τη ΔΕΘ με τον Ραφαήλ και τον Δημήτρη και εγώ ήμουν στη ΔΕΘ πριν έρθω εδώ, θέλω να σας πω. Φιλιά πολλά λοιπόν σε όλους σας και θα τα πούμε από κοντά κάποια στιγμή.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

φωνάρα και καλλιτεχνάρα Billie Eilish, Birds of a Feather, εδώ στον Ζου 90,8 παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 12. Και να σας πω ότι έχει ανακοινωθεί επίσημα η ημερομηνία για τα 91 βραβεία Όσκαρ. Την Κυριακή 14 Μαρτίου 2027 λοιπόν θα πραγματοποιηθεί η τελετή. Και στα ωραία νέα έτσι σχετικά με αυτό είναι ότι φέτος η Κύπρος θα είναι υποψήφια για Όσκαρ. Συγκεκριμένα η βραβευμένη ταινία Hold On To Me της Μυρσίνης Αριστίδου θα εκπροσωπήσει την Κύπρο, λέει, στα φετινά βραβεία Όσκαρ και διεκδικεί μια θέση στην κατηγορία της καλύτερης διεθνούς ταινίας. Η ταινία αυτή θα κάνει πρεμιέρα στους κυπριακούς κινηματογράφους στις 17 Σεπτεμβρίου 2026, τώρα δηλαδή την άλλη εβδομάδα. Οπότε θα δούμε, λογικά θα φτάσει κάπως στην Ελλάδα με κάποιο τρόπο για να τη δούμε και εμείς. Τζένιφερ Λόπεζ τώρα, Save Me Tonight, τραγουδάρα και παίζει στον Ζου.

0: Troublemakers.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
1: Καραμέλα, έβγαζα βρακί και χόρευα.
3: Αχ, άλλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κανένα δυο φορές.

0: Να σου πω, να λέτε, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 μετά, το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφέ σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
3: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
4: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
5: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
3: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
6: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio. Zoo!
7: Ελλάδα! Νούμερο 3!

0: zoo around the world. Και τώρα στον Ζου 90,8 η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. 11 ακριβώς λέει το ρολόι. Και τώρα ξεκινάει το τρίτο μας 60 λεπτό για σήμερα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026. Έλενα Ρόκα στο μικρόφωνο και Ζου Nights για το τρίτο μας 60 λεπτό. Και σπήγαμε να συνεχίσουμε με ακόμη 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, μόνο στον Ζου.

Zoo Radio. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Life is simple και θέλω να σας πω ότι είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Φυσικά μπορείτε και εσείς να μας πείτε τη γνώμη σας, να μας πείτε ποια τραγούδια σας αρέσουν και ποια όχι και να μπείτε στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Πάρτε μέρος στην έρευνα του Zoo 90,8. Αποφασίζετε εσείς ποια τραγούδια θα παίζει το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Περισσότερες πληροφορίες στο zooradio.gr. Έλενα στην παρέα σας μέχρι και τις 12 και φύγαμε για Ed Sheeran τώρα και Azizam. Παίζει δυνατά στον Zoo.

Steven και Άιραν εδώ στον Ζου 90,8. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12. Και τέλος τα νησιά και οι παραθαλάσσιοι προορισμοί, παιδιά. Τους είχαμε πει όλους το καλοκαίρι. Μια χαρά. Αλλάζουμε τώρα μουντ. Και έχει 30 βαθμούς έξω, δεν πειράζει. Σας έχω πολύ ωραία ιδέα για το Σουκού. Αν δηλαδή δεν μείνετε εδώ για να πάμε όλοι μαζί στη συναυλία για 30 χρόνια του Ρέμου. Αλλιώς πάμε εκδρομή στα Γιάννενα. Κάποιος από εσάς δηλαδή, άμα έχει όρεξη. Και σας έχω και τα hot spot. Προφανώς εντάξει, Λίμνη, Παμβότιδα εκεί πέρα. Μετά λέει πλατεία Πάργης. Είναι πάρα πολύ ωραία και έχει και έναν τεράστιο πλάτανο. Είναι top. Και αν είστε από εκείνους που θέλουν να ψωνίσουν κάτι από όποιο προορισμό πηγαίνουν και επισκέπτονται, τότε θα πάτε στην οδό Δοδόνης και θα βρείτε εκεί, λέει, όλα τα τοπικά καταστήματα με τα προϊόντα που τιμούν και θυμίζουν τα Γιάννενα. Τώρα συνεχίζουμε με Αντέλ και ένα τραγούδι που είναι από τα αγαπημένα μου ever. Το βάζω τέρμα τώρα να καταλάβετε στο στούντιο και θα το ζήσω.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τσίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε Μπιλ φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, φρομερίσα να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
2: Συντονιστείτε!
4: Πες το, πες το.
5: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
4: Έλα, έλα, πες το.
5: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
1: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
2: πες το!
3: Ζου 90,8.

Radio. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι η Έλενα και όσοι έχετε μείνει μέχρι τώρα, μέχρι τόσο αργά, ξέρετε τι κάνετε, γιατί έχω πάρα πολύ ωραία συνέχεια. Χέντοντα, I made you love me, sorry, I'm here for someone else και die die σε λίγο. Τώρα, moving to the sun, μας αρέσει πολύ και το ακούμε δυνατά.

Τι τραγουδάρα είναι αυτή, Moth to a Flame, και το ακούσαμε εδώ στον Zoo 90,8. Εγώ είμαι η Έλενα και είμαι μέχρι τώρα μαζί σας. Και η μέρα που περιμέναμε, παιδιά, τόσο καιρό επιτέλους φτάνει. Αυτό το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 ακριβώς, η ΔΕΗ φέρνει στην παραλία Θεσσαλονίκης μία μοναδική γιορτή μουσικής για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου. Και φυσικά η είσοδος είναι ελεύθερη. Δίνουμε όλοι ραντεβού στην παραλία για μια βραδιά γεμάτη μουσική, τραγούδι, χορό και πάρα πολύ ενέργεια. Και για να ζήσετε ακόμη περισσότερα, μπείτε στο energyoutloud.gr, όπου θα βρείτε προσκλήσεις για τα μεγαλύτερα events της χώρας και πολλά μοναδικά δώρα. Λοιπόν, αύριο 5η 10 Σεπτεμβρίου και η μέρα φυσικά ξεκινάει στον Zoo 90,8. Στις 7 ακριβώς, Bill Nackis και η Boss Crew, Nancy και Scuds μαζί σας έως τις 11. Και εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο το βράδυ, εδώ στις 9 ακριβώς, με Zoo Nights. Έλενα Ρόκα μέχρι τώρα μαζί σας και σας αφήνω με πολύ ωραίο self-aware. Καλό βράδυ σε όλους και φιλιά πολλά. Γεια σας!

0: Cheers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι.
2: Προσδοκίες.
3: Πανολεθρία.
4: Πλοπ, πλοπ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
6: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρω εσύ την ωραία να μιλάω το στόχο.
6: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
1: Τι είπε. Τελικά ποιος ήταν.
2: Μάλλον ο θείος μου.
7: Troublemakers.
8: Βάλε.
7: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καραχιτσάκη.
9: Everyday μαλακά.
7: Καθημερινά 4 με 7.
10: It's amazing.
7: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
11: Troublemakers.
12: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε, με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
13: Πω πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό, το λατρεύω.
14: Σιγά τη μ***α, το μισό.
15: Αυτό μ' αρέσει.
16: Οκ.
15: Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου.
13: Άκουσε.

και πάρε μέρος. Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5. Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me. Νούμερο 4.

Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και γενικότερα τα ευρήματα που βλέπεις στο ρολόι τα γκουγκλάρεις, οπότε αγχώνεσαι περισσότερο.
3: Μόνο καλό είναι τα βήματα να μετράς.
4: Και το έμαθες μετά.
3: Δεν χαίρεσαι.
4: Γιατί είναι χαρό, άμα δεν έκανα πολλά.
3: Εντάξει, καλό είναι να κάνουμε 10.000 βήματα τη μέρα.
4: Κάνεις εσύ 10.000 βήματα τη μέρα, από το σαλόνι στην κουζίνα. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας εδώ πέρα. Θε να είμαι βλακίες πρωί-πρωί, να αργήσω κι εγώ.
3: 2.000 και πολύ.
2: Να αργήσω κι εγώ.
4: Μα αυτά που λέει τέτοια πράγματα. Πρέπει να κάνεις 10.000 βήματα την μέρα.
3: Άσχετα αν δεν κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε 10.000.
4: Δεν κάνουμε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.

0: Zoo 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Oh, GMO. Please the radio phone.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στο σκάτσο τον Νοικοκύρη που είναι συνέχεια στο σπίτι.
3: Λοιπόν, μυρίζει άσχημα η ηλεκτρική σας σκούπα.
2: Ναι.
3: Εδώ είναι ο σκάτσο τον Νοικοκύρη για να σας δώσει τη λύση. Λοιπόν, θα ρίξετε λίγη βανίλια σε σκόνη. Αυτή που βάζουμε στα γλυκά, την ξέρετε, τη γνωστή.
2: Την άσπρη, την τύπου βανίλια.
3: Ναι, αυτή την τύπου βανίλια. Ωραία. Μέσα στη σακούλα τη σκούπα. Ένα τρόπο είναι αυτό.
2: Ναι.
3: Και ένα δεύτερο τρόπο είναι τη ρίχνει τη βανίλια κάτω στο πάτωμα.
2: Μάλιστα.
3: Και αμέσω τη ρουφά. Όχι με την.
2: Όχι εσύ με. Μην αρχίσει κάτι.
4: Μην ξέρει τη βανίλια.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Σήμερα είναι και δύσκολη μέρα για μένα.
3: Τι αγάπη μου, τι έχουμε τίποτα εξετάσεις και τέτοια ή όχι?
2: Πού το κατάλαβες?
3: Από το άγχος της φωνής σου. Εγώ χθες για εξετάσεις πήγα. Και εγώ έτσι μιλούσα χθες. Αγάπη μου. Λοιπόν, είσαι έτοιμη?
4: Τι όμορφα σας αγαμαρώνω που τα λέτε. Αγαπίστηκα έτσι τα μιλάτε.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται. Θα πεθαίνουμε αγκαλιά τώρα πως γίνεται. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.
3: Μπράβο,
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.

Επιτυχίες στη σειρά. 10 στη σειρά. Let's go. Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Στον Zoo 90,8.